0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 95. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: In periferia fa molto caldo, ma stai tranquillo.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

lifetime.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Θα!
9: Και μετά τις εκλογές.
10: Αχ, και να ξέρω.
11: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
12: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
11: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
12: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
13: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
14: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
15: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
16: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
17: Good morning.
16: Στα γαλλικά?
17: Bonjour.
16: Στα ιταλικά?
17: Buongiorno.
16: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
18: Πού αλλού?
17: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
18: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
16: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φύλες της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις εκτοξευθήκαμε, μόλις απογειωθήκαμε, Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιδάλιο, Διονύσης Στεφανόπουλος πιστός συγκυβερνήτης, όπως κάθε Πέμπτη, αλλά μην το δένετε και κόμπο πάντα, Άγγελος Γιαναράκης μαζί μας στο στούντιο.

Με το ρολόι να δείχνει 8 και 10 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 9 θα είμαστε στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφιζες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026 το Σωτήριον έτος, Αγίας Μάρθας, Αγίας Μαρίας, των αδελφών του Λαζάρου και Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.

0: Όταν ξεκινάμε με. Ου, αντί να ξεκινάμε με το εμβατήριο, σημαίνει ότι είναι μια αναράκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Άγγελε.
1: Ναι, κάπως έτσι. Δεν μπορεί να κάνω σαντιγού την Χίουστον με τίποτα.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει.
1: Αλλά κάπως κάτι κάνουμε κι εμείς.
0: Κάτι κάνουμε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. 6 και 3 λεπτά έγινε η Ανατολή. 8 και 43 θα γίνει η Δύση.
1: Ναι, και σήμερα έχει λίγη συννεφιά. Σήμερα προσέξτε, θα έχουμε λίγες βροχούλες.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Το απογευματάκι.
0: Έτσι λέει, ότι σήμερα δεν είναι βροχούλες μόνο.
1: Καταιγίδες, είδες.
0: Εδώ δείχνει κάτι κεραυνούς μεγάλους, σαν τους κεραυνούς του Θόρ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και του Όντιν.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά τουλάχιστον σίγουρα θα έχουμε λίγη δροσούλα σήμερα.
0: Με υψηλή θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι,
0: εδώ ναι, λέει, ναι, κύριε Γιαμαράκη, 26 βαθμοί Κελσίου ταβάνι.
1: Εντάξει.
0: Και έχει τρεις μεγάλους κεραυνούς. Όχι έναν.
1: Τρεις μεγάλους κεραυνούς.
0: Μας έρθει ξαφνικά. Θα λουστούμε.
1: Βάρκες θα βγάλουμε.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εντάξει. 26 βαθμοί όμως είναι καλή θερμοκρασία για αυτή την περίοδο.
0: Ναι, ναι. Χρόνια πολλά στην Αντζελίνα Τζολί.
1: Να την έχει καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήρθα. Έλα, Άγγελε, καλημέρα. Άλλος Άγγελος. Άλλος Άγγελος. Άγγελο. Έλα, Άγγελε, να πει μια καλημέρα στον κόσμο. Ντρέπεται ο Άγγελος. Μας έφερε τον καφέ. Τι πάει και το τηλέφωνο. Η Τζολί είναι.
1: Να ευχηθούμε στην αγαπητή Αντζελίνα.
0: Ναι.
1: Χρόνια της πολλά, να τα καταστήσει.
0: Γιορτάζει η Τζολί σήμερα. Ναι, ναι. Είδες, έλα εδώ να βέβαια. Έλα, της πεις ένα χρόνια πολλά της Αντζελίνας.
2: Αντζελίνα, χρόνια πολλά.
1: Από τον Άγγελο.
2: Από τον Άγγελο.
1: Με πολύ πολύ αγάπη.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πρέπει να πληρωθεί ο Άγγελος όμως.
1: Βεβαίως.
0: Πάρε το τιμόνι μέχρι να τον πληρώσω εγώ.
1: Ναι, να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή που γιορτάζει σήμερα. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα έχει γενέθλια και ποιος άλλος. Ο συνήθις ύποπτος της περιοχής, Νεκτάριος Αργυριάδης. Αν δεν έκανε λάθος στο Facebook, θα το τσεκάρουμε μετά.
0: Δεν πιστεύεις, είναι του διαβόλου αυτά τα πράγματα.
1: Διαβόλου. Ναι, αν έχει γενέφυλια ο Νεκτάριος Αργυριάδης, είπαμε το Facebook.
0: Να το βγήθουμε χρόνια πολλά.
1: Να το βγήθουμε χρόνια πολλά, να είναι αηφαλής, ναι, πολυσχηδής όπως ναι, είναι και να κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του, όπως κάνει, πέρα από το να είναι υγιής και να βοηθά και πολύ κόσμο στο νοσοκομείο εκεί που βρίσκεται. Να διοργανώνει αγώνες με πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Είδες τον τελικό χθες το βράδυ?
1: Τον είδα, ναι.
0: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Τον είδα, ναι.
0: Ωραία. Σ' ακούω.
1: Τι θες να σου πω, πραγματικά.
0: Γιατί πάγωσες λίγο?
1: Ναι, εντάξει. Και που έγινε.
0: Είναι πολύ άσχημο ένας τελικός να κρίνεται από ένα μη σφύριγμα, σφύριγμα από.
1: Σε ποιο αναφέρεις καταρχάς?
0: Αναφέρομαι στο φάουλ που έδωσε η κυρία Τσαρούχα πάνω στον. Ναν. Πάνω στο Φουρνιέ. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
1: Ήταν λίγο περίεργο το σφύριγμα. Εντάξει, είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Μην καταλογίζουμε συνέχεια.
0: Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, για να μιλήσουμε μπασκετικά τώρα, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Τα τρίποντα του Μίτογλου ξανάβαλαν τον Παναθηναϊκό.
1: Τον βραχυκλώσαν.
0: Ναι, ξανάβαλαν τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να κρατήσει τρίποντα, καρφώματα, κλέψιμα. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας. Λοιπόν. Θα μπορούσε να το πάρει στο τέλος του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι το φάουλ που έδωσε η κυρία Τσαρούχα το είδε μόνο η κυρία Τσαρούχα.
1: Ναι.
0: Κανείς άλλος.
1: Ούτε καν Ολυμπιακοί δεν το είδανε.
0: Κανείς άλλος.
1: Κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι αυτή είναι η άποψή μου. Καθένας έχει την άποψή του. Νομίζω ότι μαζί μου συμφωνούν πάρα πολύ. Εντάξει, η κυρία Τσαρούχα έκανε. Να μην την πω τη λέξη.
1: Έκανε μπιπ.
0: Ναι.
1: Έκανε μπιπ. Να προσέχει λιγάκι.
0: Είναι καλύτερος Ολυμπιακός σαν ομάδα. Πατάει καλύτερα στο παρκέ. Έτσι, παίζει καλύτερο μπάσκετ, είναι ο πρωταθλητής της Ευρώπης. Αυτό το σφύριγμα τι το ήθελε η κυρία Τσαρούχα?
1: Έτυχε, να είμαστε δίκαιοι. Έτυχε.
0: Έτυχε.
1: Θεωρώ ότι έτυχε.
0: Έτυχε.
1: Ξέρεις, πάνω στην όλη διαδικασία που παίζει μπάσκετ και υπάρχουν κάποιες φάσεις που μπορεί να είναι δύσκολες να μην έχει καλή οπτική γωνία.
0: Δεν είχε οπτική η Τσαρούχα από την πλευρά που ήταν. Είχε ο άλλος ο διαιτητής ο κάτω. Ο άλλος λοιπόν που είχε καλύτερη οπτική ο κάτω, που είναι ακριβώς παράλληλα με τη φάση, δεν βλέπει φάουλ.
1: Μπορεί να πάει το Παρίσι, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Λοιπόν,
1: κυρία Τσαρούχα.
0: Όλα έτοιμα και για το νέο κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, ναι. Θα περάσουμε πολύ καλά τις εκλογές.
0: Τι θα γίνει, χαμός.
1: Τι θα γίνει, είδα και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Θέλω να δω ποιοι βουλευτές όμως από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλο λένε ότι θα φύγουν και κάποιοι βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία να το στηρίξουν, ή πρώην παλιοί, νυν, αή και ίσως άνω στον ένα μήν. Θέλω να δω ποιοι θα είναι αυτοί.
1: Για να πάνε στο κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι είπες για τις δημοσκοπήσεις?
1: Είδα τελευταίες δημοσκοπήσεις. Καταρχάς θα έχουμε ανακατατάξεις. Ναι. Ήδη από τη Νέα Αριστερά ψάχνουν. Πώς είναι, έχουμε βρει ελεύθερους και πάμε να τους πιάσουμε. Όλα τα κόμματα πάνε να πιάσουν αυτούς τους ελεύθερους βουλευτές. Αλλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι οι νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν δεύτερο κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Παγιώθηκε.
1: παγιώθηκε.
0: Με ανωδικές τάσεις. Δεν έχει πιάσει ακόμα το 20%.
1: Όχι.
0: Αλλά είναι παγιωμένη στη δεύτερη θέση. 15, 16, 17 εκεί είναι.
1: Τρίτο κόμμα. Την
0: θα γίνει μάχη στο τρίτο. Για το τρίτο κόμμα γίνεται μάχη. Κυρία Καριστιανού έχει ένα προβάδισμα. Το Πασόκ είναι στην τέταρτη θέση.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να δικαιωθεί ο Άδων Γεωργιάδης πριν από ένα μήνα που μας είχε δώσει εκείνη τη συνέντευξη στο γραφείο του και είχε πει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν θα είναι και όχι, δεν θα είναι τέταρτο το Πασόκ.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είχε πει ευθέως στη μάχη. Και στο βίντεο φαίνεται και είμαι απορριμμένος. Και όμως είναι να. Και είχε πει επίσης ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 2027. Βουλωμένο γράμμα διάβαζε.
1: Κάτι ήξερε μάλλον.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα για μένα είναι ότι ο κύριος Δούκας.
0: Ο Δήμαρχος.
1: Ναι. Γενικότερα πετάει κάποιες πόντες και προσπαθεί να οδηγήσει σε κάποια συμφιλίωση με κάποια κόμματα όπως είναι το κύριο Τσίπρα.
0: Ο Πασόκ άρχισε πάλι εσωστρέφεια.
1: Μπράβο.
0: Δεν πρόλαβε καλά να τελειώσει ένα συνέδριο και στο Πασόκ έχει αρχίσει μια εσωστρέφεια.
1: Όταν οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν τέταρτο κόμμα, Κωνσταντίνε μου, τι να κάνουν δηλαδή.
0: Ο κύριος Ζούκας είπε αυτά που είπε. Απάντησε η κυρία Διαμαντοπούλου. Υπάρχει μουρμούρα. Και ο κύριος Μπέσκος εδώ από το Αίγιο φεύγει από το Πασόκ, σου λέει, το πευθέως άνθρωπος, σου λέει, έχουμε τον Παπανδρέου να βγαίνει ισόβιος πρώτος βουλευτής, αν θέλουμε να βάλουμε όλοι μια έδρα παίρνει το Πασόκ, την παίρνει ο Παπανδρέου.
1: Θα κάτσουμε.
0: Άρα γιατί να κάτσουμε εμείς εδώ.
1: Αυτό
0: να...
1: ακριβώς.
0: Και πήγε στην κυρία Καριστιανού, πάει στην κυρία Καριστιανού ο κύριος Μπέσκος. Υπάρχει μια ισοστρέφεια στο Πασόκ. Βλέπω.
1: Γενικότερα βλέπω ότι όπου...
0: Το οποίο Πασόκ, κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη πάλι, και άλλου στη Νέα Δημοκρατία, είναι ο μοναδικός υποψήφιος εταίρος σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν το Πασόκ, αν δεν υπήρχε βέβαια και αυτή η συνεδριακή απόφαση να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει ξανασυνεργαστεί και όπως και να το κάνουμε, έχει μια σοβαρότητα στη διαχείριση και μια εμπειρία στη διαχείριση. Με κοιτάς τώρα.
1: Δεν μπορώ, γιατί και αυτή η συνεδριακή απόφαση που είπες θεωρείς ότι...
0: Και ο Τσίπρας έχει εμπειρία.
1: Ναι.
0: Πάλι με κοιτάς.
1: Πάλι σε κοιτάω.
0: Κοίταμε να σε κοιτώ, να διαβούμε τον γκρεμό.
1: Λοιπόν, για να είμαστε λίγο, να λέμε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Θα το πω όσο καλύτερα μπορώ.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, θυμάστε μια εποχή που αν έλεγες ότι είσαι Πασόκ, το θεωρούσαμε βρισιά.
0: Όχι, υπήρχε μια εποχή που αν έλεγες ότι ήσουν Πασόκ, ήσουν ο άρχοντας της Πάτρας.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω για μετά.
0: Μετά ήρθε αυτή η εποχή που όταν έλεγες Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ οι περισσότεροι.
1: Μπράβο.
0: Κάποιοι ήρθαν και στην Νέα Δημοκρατία.
1: Ξεχάστηκε μετά όλο αυτό το θέμα του Πασόκ και ξαναγύρισε το Πασόκ και πήγε σαν δεύτερος πόλος σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Ξεχάσαμε τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί στην κέντρο αριστερά θεωρήθηκε ότι το Πασόκ είναι πιο σοβαρό κόμμα από το ένα ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, ας πούμε.
1: Ο οποίος που είναι.
0: Ο οποίος πάει να πάει πάλι πάει να γυρίσει στο Πασόκ τώρα.
1: Στο Πασόκ πάει να γυρίσει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ άκουνα τι βλέπω.
0: Δηλαδή αυτό που έλεγαν στο Πασόκ ότι είναι ασόβαρο ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, τώρα πάει να γίνει μεταγραφή Κασελάκη. Δεν είναι φοβερά πράγματα.
1: Είναι φοβερά αυτό.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Τι θέλω, πού θέλω να καταλήξω.
0: Άρα, ασχολούμαστε με το αν ο Προμηθέας συμφώνησε με τον. Και το ακούτε αποκλειστικά τώρα από τον Πελοπόννησο FM, το έχουμε και στο Πελόπο βέβαια ανεβάσει, τον Τζόρνταν Κάρλ Νίκολας. Έχουμε μεταγραφές στο μπάσκετ και έχουμε μεταγραφές και στην πολιτική.
1: Προφανώς και έχουμε.
0: Ναι.
1: Όλοι τους και όλοι μας.
0: Και ο Σπανούλης.
1: Πηγαίνουμε.
0: Στον Άρη.
1: Το έχω ακούσει, ναι. Όλοι τους οι βουλευτές πηγαίνουν εκεί που περιμένουν να βγούνε. Δεν μας ενδιαφέρει η ιδεολογία και το τι λέει το κόμμα. Και
0: εντάξει,
1: οι πολίτες.
0: Είναι δύσκολο να είσαι αριστερός και να πας.
1: Μου κάνεις πλάκα τώρα.
0: Στο Βελόπουλο.
1: Μου κάνεις πλάκα τώρα.
0: Εντάξει. Στο Βελόπουλο.
1: Μου κάνεις πλάκα τώρα.
0: Λέει, τυχαία λέμε.
1: Τυχαία το λες.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το ξαναπώ, μου κάνεις πλάκα. Ναι. Εγώ

0: Ό,τι καλύτερο.
1: Είναι η φύση όμως του ανθρώπου. Έτσι είναι η φύση, το συμφωνώ. DNA του ανθρώπου.
2: Μα και εμείς απλά το διαπίστωση κάνουμε. Δεν λέμε αν είναι σωστό ή λάθος. Εγώ το θεωρώ λάθος.
1: Κοιτάζω όλα τα δισογραφικά πρακτορία, εσύ που είσαι ειδικός. Λέει στο μικροσκόπιο 1236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν 23 δις ευρώ. Επανεξέταση ζητούν κομισιόν και ΟΣΑ, λέει.
2: Ναι, ναι, ισχύει. Αυτό το έχω διαβάσει και εγώ. Εννοείται πως δεν αναφέρεται σε φοροαπαλλαγές των φορολογικών δηλώσεων που είναι μόνο για τους πολίτες.
1: Ναι.
2: Γενικότερα σε φοροαπαλλαγές που υπάρχουν στην κυβέρνηση, στην φορολογική διοίκηση.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι τώρα. Είναι πάγιο αίτημα του ΟΣΑ.
1: Ναι.
2: Του ΟΣΑ. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι, γιατί ήδη. Να πω μάλλον το εξής. Όποιος έρχεται στο γραφείο μου και με ρωτάει, υπάρχει κάποια φοροαπαλλαγή. Εννοείται πως τους λέω βεβαίως και υπάρχουν, αλλά δεν σας αφορούν. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Οπότε θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνει κάποια διορθωτική κίνηση. Αν θα γίνει κάτι, θα είναι κάτι που δεν αφορά τον πολύ κόσμο. Οπότε ας μην ανησυχούμε σε αυτό το κομμάτι, μιας και, Κωνσταντίνε μου, βγήκαμε από την επιτήρηση επιτέλους.
1: Ναι.
2: Είμαστε πλέον μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
1: Ναι, ρε. Ναι.
2: Τι εννοείς τώρα.
1: Πριν από 15 πόσο ήταν χρόνια, ήταν στο Eurogroup, ήμασταν, ξέρεις, όλοι τα...
2: Ναι, μας κοιτάγανε μισό μάτι.
1: Και τώρα έχουμε τον επικεφαλής του Eurogroup Έλληνα.
2: Ναι,
1: είναι,
2: okay.
1: Φοβερό.
2: Είναι φοβερό, είναι φοβερό.
1: Καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ.
2: Σωστά.
1: Ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών, αρχές βιολογικής γεωργίας.
2: Μίκρο, μάικρο.
1: Ωραία μαθήματα αυτά.
2: Ωραία μαθήματα και...
1: Θα μας χρειαστούν.
2: Θα μας χρειαστούν να βάλουμε και μια ντοματούλα.
1: Αυτό σου λέω.
2: κάτι θα χρειαστεί να κάνουμε.
1: Ναι, καμιά κοτούλα, για ετοιμαστείτε.
2: Να ευχηθούμε στα παιδιά γενικότερα που δίνουν πανελλήνιες, σύνεση, ηρεμία.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται, δεν είναι το τέλος του κόσμου εάν δεν καταφέρετε να περάσετε σε κάποια σχολή. Ή προσέξτε, μην πάτε κάπου απλά για να πάτε κάπου. Σε ένα μεγάλο ποσοστό, ο άνθρωπος θα αλλάξει 3 με 4 δουλειές μέχρι να τελειώσει η ζωή του. Ωραία. Παιδιά, δεν είναι το τέλος του κόσμου και ηρεμία και
1: στον ίδιο χώρο.
2: Όχι απόλυτα.
1: Όχι απόλυτα. Μπορεί να κάνει και κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό που είπες για τον ΟΣΑ, να πούμε ότι υπάρχει δραματική προειδοποίηση πλέον.
1: Mm.
2: Το φάντασμα της ύφεσης πλανάται εδώ και πάρα πολύ καιρό και αυτό εννοείται πως οφείλεται στη συνεχόμενη ένταση που υπάρχει στα στενά του Ορμούζ και στο Ιράν.
1: Ναι, βλέπω τώρα όμως εδώ διαβάζω το πελό. Πτωτικές λέει σήμερα οι τιμές του πετρελαίου.
2: Εννοείται.
1: Μετά το τρίμερο ράλι.
2: Πτωτικές
1: από 97. από 100 πήγε 97.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα παιχνιδάκια, γιατί παιχνίδια είναι, γίνονται για κάποιο λόγο συγκεκριμένο. Μην ανησυχούμε και τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Θα πέσει καμιά βόμβα εκεί στο Ιράν, γιατί εκεί θα πέσει.
1: Ισραήλ και Λίβανος έδωσαν τα χέρια για κατάπαυση του πυρός.
2: Επιτέλους.
1: Με όρους για τη Χεζμπολάχ και δημιουργία πιλωτικών ζωνών.
2: Νομίζω ότι ο Ισραήλ δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα από αυτά που ζητάει. Μιας ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα με την αιτιολογία, εννοείται, τόσο ανθρώπων που χαθήκαν στο Ισραήλ.
1: Mm.
2: Νομίζω ότι θα κάνει καθάριση πλέον και δεν θα σταματήσει πουθενά. Οπότε και εγώ θεωρώ ότι πλέον έχει έρθει η ώρα να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο, να ξαναδούμε σε μια κανονικότητα και μετά να ασχοληθούμε με τα καινούργια πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, πολλές καλημέρες στον Νίκο Τσούση και στην Ειρήνη Παπαδοπούλου που μας ακούν. Καλημέρες στον Ηλία τον Κωνσταντάτο. Η κεραυνή που λέτε είναι από το Δημοτικό Συμβούλιο της Απλής Αναλογικής. Χθες συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης και το νέο εκλογικό σύστημα.
2: Ναι.
1: Στις
2: το έχω ακούσει, για πες το, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Από την πρώτη Κυριακή θα ξέρει αυτό. Γιατί θα ψηφίζει και το εναλλακτικό σου.
2: Μπράβο.
1: Με απλά λόγια.
2: Μία εκλογική.
1: Ήταν απέναντι σε όλα αυτά ο Δημοτική Αρχή, ο Κώστας Πελατίδης. Είπε όχι σε εκείνο, όχι σε τ' άλλο. Αυτό, οι νόμοι αυτοί φτιάχνονται από τους ισχυρούς. Και εμείς, είπε, είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής. Και του θύμισαν στην αντιπολίτευση ότι αν ήσουν υπέρ της απλής αναλογικής, όπως λες, στην προηγούμενη θητεία που ίσχυε το σύστημα της απλής αναλογικής, όταν ψηφίσαμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο τη σύσταση διαδημοτικού φορέα για τον πύρο παραπύρο, για να έχουμε το δικό μας νεράκι, να το εκμεταλλευόμαστε, έτσι με την απλή αναλογική βγήκε αυτή η απόφαση, δεν την τήρησες, κύριε Δήμαρχε, του είπε αντιπολίτευση. Δεν μπορούσε να απαντήσει. Ανέβηκαν και λίγο οι τόνοι, τέλος πάντων. Ένα κλασικό Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας.
2: Καλά περνάτε εκεί πέρα, εσείς οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
2: Βγάζετε
1: θέμα. Βέβαια δεν κάθισα όλο, γιατί πήγα και στην κηδεία μετά. Του Διονύση, του Γκέκα και του γιού του, του Ηλία Κωνσταντίνου. Τραγικό, Αγγελέ. Τραγικό.
2: Δεν υπάρχουν λόγια.
1: Δεν υπάρχουν λόγια.
2: Δεν υπάρχουν λόγια.

0: δύναμη στη γυναίκα του
1: Κριστίνα. Είναι από τις φορές που ξέρεις, δεν μπορούσα να γράψω, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν γύρισα να το γράψω. Τι να γράψεις. Τι να γράψεις.
0: Θες να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα.
1: Τι να γράψεις.
0: Έχουμε μάθει καταρχάς τι έγινε.
1: Δεν μας έχουν πει ακόμα οι αρχές.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα σημείο.
0: Αυτό ήθελα να τονίσω.
1: Που εκεί βυθίζεται ο δρόμος, περνάει η γέφυρα από πάνω και λίγο εκεί στενεύει. Στενεύει γιατί είναι
0: κάτι. Μία λωρίδα τις δύο.
1: Ναι, είναι κορίνες που σου λένε.
0: Για να φτιάξουν τη γέφυρα η οποία ήταν ετοιμόλοπη.
1: Ναι, τώρα εκεί τώρα. Τι να σου πω.
0: Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Γιατί έχουν φύγει
1: οι
0: άνθρωποι.
1: Καταρχήν έχουν φύγει οι άνθρωποι και δεύτερον θα μας πούν και οι αρχές ακριβώς τι έχει.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ, yeah, που το έχω αντιμετωπίσει αρκετές φορές, είναι ότι όπως ανεβαίνεις, επειδή έχεις δίκιο, μετά έχει μια κατηφορά, αλλά δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Έχει ανηφορά, όπως περνάς στο τόφαλος. Έχει ανηφορά και μετά βυθίζεται ο δρόμος με στροφή λίγο. Δεν είναι ευθεία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι η κολόνα της γέφυρας.
0: Σωστά. Δεν είσαι σίγουρος τι υπάρχει μπροστά σου.
1: Όχι, στενεύει εκεί, γιατί οι κορίνες σε οδηγούν σε ένα ρεύμα, όπως λες και εσύ. Και εκεί τώρα θέλει προσοχή.
0: Εκεί τώρα τι μπορεί να έγινε.
1: Και να σου πω κάτι. Άλλο οι δύο ρόδες, άλλο οι τέσσερις.
0: Δεν αλλάζει εύκολα
1: οι τέσσερις ρόδες και σε προστατεύουν, γιατί είναι, το αμάξι είναι, έχει λαμαρίνα. Έτσι, όσο μπορούν να σε προστατεύσουν. Και οι τέσσερις ρόδες σταματούν πιο άνετα. Από τις δύο ρόδες.
0: Ελέγχεται πιο εύκολα, ναι, το όχημα. Ναι. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι επειδή έχω περάσει πάρα πολλές φορές από εκείνο το σημείο και έχω περάσει και βιαστικός.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχω τσιμπήσει λίγο την ταχύτητά μου.
1: Ναι.
0: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ μετά να μπορέσω να ξαναμπω στη λωρίδα που είναι ελεύθερη, γιατί υπάρχουν και άλλα αυτοκίνητα γύρω μου. Και γενικότερα η λιγμή μου ήταν λίγο περίεργη. Τι εννοώ περίεργη? Ότι τσίμα-τσίμα.
1: Ναι.
0: Και αυτό που θέλω να ζητήσω, χωρίς να λέω ότι φταίει αυτό, ναι, η σήμανση να ξεκινάει πιο πίσω. Να γνωρίζει ο οδηγός που ανεβαίνει αυτή την ανηφόρα ότι στα 400 μέτρα θα υπάρξει αλλαγή λωρίδας.
1: Ναι.
0: Χωρίς να θέλω να πω κάτι, γιατί αν πηγαίνουμε με τα όρια ταχύτητας,
1: ναι,
0: θα το προλάβουμε,
1: ναι,
0: προς Θεού.
1: Ναι.
0: Το λέω και εγώ για μένα που εκείνη τη στιγμή τσίμισα ταχύτητά μου και κάποια στιγμή βλέπω μπροστά μου κόνους.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα έφυγαν οι άνθρωποι. Μεγάλη, την αποδύναμη στη γυναίκα του. Δεν μπορώ να φανταστώ
1: καν τι περνάει. Πάρα πολύ στον Άγιο Μινά,
0: πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς όμως κάποια στιγμή θα φύγει αυτός ο κόσμος και θα μείνουν μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και εκείνα τα δύσκολα.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή. Να το πω άλλη μια φορά. Ο κόσμος έχει αλαφιάσει.
1: Μου έλεγε ένα παιδί, μου λέει, παίζαμε μπάσκετ μαζί το Σάββατο.
0: Με το γιο του.
1: Ναι. Παίζαμε μπάσκετ μαζί το Σάββατο.
0: Φρήνος. Και φοράνε και κράνος. Πρόσεξε. Άρα καταλαβαίνουμε τι μπορεί να έγινε. Προσέξτε λίγο στο δρόμο, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά βλέπω τον κόσμο όπως και εγώ.
1: Δεν πρόσεχα.
0: Πρόσεχες, ναι.
1: Ανέβαινα την Παπαφλέσσα την ημέρα με τις φωτιές στην Πάτρα. Ανέβαινα την Παπαφλέσσα.
0: Πέρασε.
1: Και το άλλο περνάει το στόπ, μπαμ, έριξε.
0: Αυτό εννοώ.
1: Προσεκτικός ήμουνα. Πρέπει να είμαστε όλοι,
0: ναι,
1: συντονισμένοι. Και να προβλέπουμε, να προσπαθούμε να προβλέπουμε την κίνηση του άλλου οδηγού.
0: Του άλλου.
1: Έτσι. Δεν χρειάζεται. Ακόμα και αν μην έχουμε στόπ, κόψε λίγο.
0: Σκέψου λίγο τι μπορεί να συμβεί.
1: Ναι, γιατί ο άλλος μπορεί να είναι βλάκας, να είναι χαλασμένος, να είναι θολωμένος, να μην είναι από εδώ, να μην είναι από την Πάτρα, να μην ξέρει, να μην έχει δει, να κρύβεται πίσω από κάποιο δέντρο ή το στόπ, οτιδήποτε. Να προβλέπουμε λίγο την κίνηση του άλλου οδηγού.
0: Και ένα τελευταίο θέλω, ναι, να πω, και θέλω πραγματικά να ζητήσω από την ελληνική αστυνομία την τροχή έναν αμήλικτη σε αυτά τα θέματα. Έχω όσες περιπτώσεις ατόμου μπροστά μου, το οποίο δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν το ενδιαφέρει τίποτα ποιος είναι από πίσω, πάει όπως γουστάρει, γιατί έχει το κινητό στο δεξί του χέρι και μιλάει στο κινητό εκείνη την ώρα και το κεφάλι το έχει σκυμμένο στο κινητό για να μπορεί να μιλήσει προφανώς, να τον ακούσει αυτός που μιλάει, και από πίσω δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Το αν θα αλλάξω λωρίδα, το αν θα πατήσω φρένο, το αν πάω να πέσω πάνω στο πεζοδρόμιο, δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί να μιλήσουμε με τον συνάνθρωπό μας εκείνη την ώρα πάνω στο τιμόνι. Και αν θα αφαιρήσουμε κανέναν, ναι, τι να κάνουμε τώρα. Τυχαίο. Έτυχε. Κακή ώρα. Ειδικά στο θέμα του κινητού, πρέπει να είναι αμήλικτη η αστυνομία. Όχι απλά δίπλωμα. Μην ξαναοδηγείς, άνθρωπε μου. Τόσα αυτοκίνητα υπάρχουν. Βάλε ένα κασετόφωνο με Bluetooth. Έλεος, 30 ευρώ έχει. Δεν έχει παραπάνω, ρε παιδιά. Όχι εκεί με το κινητό στο χέρι και καθρεφτάκι κιόλα για να δούμε και πώς είμαστε.
1: Ναι.
0: Τραγικά πράγματα.
1: Έχει ζητήσει να παρέμβει στην εκπομπή ο Χρήστος Νικολόπουλος. Για το θέμα κάτι και
0: του νερού στη Βούντανη.
1: Ναι, εκεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες υπήρξε αντιπαράθεση.
0: Ναι, κάτι άκουσα.
1: θέλει να παρέμβει στην εκπομπή, θα τον ακούσουμε. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα όμως.
0: Ναι, γιατί είναι 8.30 ώρα.
1: Ναι, μας ακούει κάθε μέρα, θέλει να παρέμβει. Εδώ πέρα ανταλλάζουν μηνύματα, βλέπω κάποιοι φίλοι. Ο ένας λέει τσαρούχιες καλημέρες, ο άλλος λέει non-κόλλιες καλημέρες. Κοίτα εδώ.
0: Non-κόλλιες
1: καλημέρες. Ξέρουν αυτοί.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 8.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να σας πω ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Παλαιό Λιμάνι έχει μια πολύ σημαντική έκθεση από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Έκθεση για την αγροδιατροφή στην περιοχή μας. Agro Food, Food and Drink Expo στην περιοχή μας, οπότε και ο Πελοπόννησος FM θα είναι εκεί αύριο από τις 6 το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Θα εκπέμπουμε από το χώρο της έκθεσης και θα ακούσετε πολύ κόσμο που θα περάσει από την τελετή έναρξη, από τα γένεια. Το ίδιο θα γίνει και το πρωί του Σαββάτου. Έτσι, ο Πελοπόννησος FM θα είναι, θα δώσει παρόν στην σημαντική αυτή έκθεση. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα και στην εφημερίδα Πελοπόννησος για την έκθεση αυτή. Σε καλούμε και σαν Άγγελα να έρθεις.
1: Τι ώρες θα είναι?
0: Έξι με, εμείς θα είμαστε εκεί 6 με 9 την Παρασκευή, και το πρωί του Σαββάτου θα είμαστε εκεί. Η έκθεση είναι το Σάββατο και την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Εντάξει, στο Παλαιό Λιμάνι. Λοιπόν, να το πούμε και αυτό. Θέλει να παρέμβει στην εκπομπή μας, το είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ο Χρήστος Νικολόπουλος. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Ξερόλακας, μας ακούει κάθε μέρα. Υπήρξε και μια αντιπαράθεση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το νερό που κατεβαίνει από το Μίλιχο, για το πώς λειτουργεί ο Χιτά της Ξερόλακας. Εσύ μένεις προς τα εκείνα τα μέρη?
1: Ναι, εγώ μένω στο...
0: Εντάξει, πιο κάτω μένεις.
1: Κάτω από τις Ευρύσες, στην... δηλαδή, περιοχή λέγεται Αμπελόκηπη.
0: Ναι.
1: Κοντά στην Ιντρακόμ.
0: Ο Μίλιγος περνάει πιο δίπλα από σένα, βέβαια. Κατεβαίνει, ναι. Κατεβάζει. Κατεβαίνει και κατεβάζει.
1: Κατεβαίνει, κατεβάζει και ό,τι κατεβάζει.
0: Ναι. Για να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολόπουλο, θέλει να παρέμβει στην εκπομπή μας. Να τον ακούσουμε. Είναι μαζί μας, ναι. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολόπουλο, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλε. Κύριε Λαμπρόπουλε, μετά από τις δηλώσεις που έκανε, την ανακοίνωση που έκανε ο Δήμος Πατρεών, καταγγέλει ότι οι καταγγελίες που κάνουμε εμείς είναι ανούσιες, λέει, και εναλλακτικές. Και ότι λέμε ψέματα και καταγγέλνουμε, λέει, δείχνουν σημεία και τέρατα. Ακούστε να δείτε τι λέει οι ανθρώποι. Και τα λένε αυτά, κύριε Λαμπρόπουλε, σε ανθρώπους που έχουν ζήσει στο πετσί τους τα πάντα εκεί πέρα. Εδώ και 20 χρόνια. Λίματα να κυλάνε, να πηγαίνουν στη θάλασσα, περιουσίες καταστραμμένες, καλλιέργειες οι οποίες είναι μολυσμένες. Έχουμε κάνει ανάλυση λιμάτων και είναι εκτός ορίου όλα. Κίνδυνος για το περιβάλλον, την υγεία, υποβάθμιση της περιοχής, μόλις υγροφόρο ορίζοντα. Και οι γυνάνοι και μας λένε ότι υπερβάλλουμε, λέει, και ότι είναι, και λέμε σημεία και τέρατα. Αυτό είναι να μην τα ακούσει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, ενώ είχατε παρουσιάσει βέβαια μια εργαστηριακή, έτσι, ανάλυση που δεν ήταν καλά τα νούμερα.
2: Είπαν στο Δήμο
0: ότι ήταν κάτι προσωρινό. Είπαν στο Δήμο ότι ήταν κάτι προσωρινό. Δεν ξέρω αν θα επανέλθετε με καινούρια εργαστηριακή ανάλυση.
2: Θα κάνουμε, κύριε Λαμπρόπουλο, θα κάνουμε και τα πληρώνουμε για την τσέπη μας. Γιατί ο Δήμος μας. Και τι ήταν, κύριε Λαμπρόπουλο, να σας ρωτήσω κάτι. Ότι γιατί δεν εμφανίζει τις αναλύσεις που έχει κάνει, γιατί μας είπαν ότι κάναν ανά τρεις μήνες δικές τους. Ο κ. Αναστασίου, νομίζω, το είπε.
0: Δεν εμφανίζονται, δεν δίνονται στη δημοσιότητα, λέτε.
2: Στη δημοσιότητα, να τις δούμε και εμείς. Λένε ότι ήταν καλές. Να τις δούμε και εμείς. Τις είχαν κάνει. Αφού τις είχαν κάνει, και τι να τις δούμε και εμείς. Τέλος πάντων, εμείς πήγαμε, κάναμε αυτοψία.
0: Εσείς που βλέπετε να καταλήγει τώρα αυτό το πράγμα. Βλέπω ότι υπάρχει διαφωνία. Άλλα λέει ο Δήμος, άλλα λέει η συντονιστική της Ξερόλακας. Και δεν βλέπω τώρα κοντά να λειτουργεί το Φλόκα. Τι θα γίνει, δηλαδή? Πού καταλήγει αυτό το πράγμα, δηλαδή? Πού θα καταλήξει?
2: Κύριε Λαμπρόπουλε, τα πράγματα, εμείς είναι από την αυτοψία που κάναμε, είδαμε πράγματα, δηλαδή, εξωφρενικά. Είδαμε ένα ατυχείο σπασμένο. Δεν κινδυνεύουν οι υπάλληλοι εκεί μέσα, οι εργαζόμενοι Δήμου. Αν τυχόν και φύγει το ατυχείο, ξέρετε που θα φτάσει όλο το βουνό αυτό. Στην πύλη της Ξερόλακας, κάτω, θα κυλήσει κάτω στο δρόμο. Δηλαδή, πράγματα έχουν πάει δικοί άνθρωποι να το δουν αυτό. Εμείς που χτες το είδαμε, είχαμε πάει. Δεν το ξέραμε.
0: Άρα το τυχείο έχει πρόβλημα, ναι.
2: Έχει πρόβλημα το τυχείο. Το τέταρτο κύτταρο που έχουν φτιάξει, που δεν έχει αδειοδότηση, από ό,τι μας είπαν δύο υπαλλήλοι εκεί μέσα, ακόμα, λένε στα χαρτιά. Έχει γεμίσει και αυτό. Ο κ. Μιλετινής κάποτε κάναμε αγώνες για να μην γίνει δεύτερο κύτταρο αθμός. Και δίχως αντιστήριξη. Και τα έκανε αυτός. Και τώρα μας λέει ότι υπερβάλλουμε και ότι κάνουμε και ότι ράνουμε και δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι... Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος, ότι λέμε σημεία και τέρατα. Εμείς που κάθε μέρα δεν ξέρουμε και βάζουμε σε εκείνη τη ζωή με τα λίμματα και με αυτά, ξέρουμε αν σε υπόγεια νερά πηγαίνουν τα λίμματα αυτά, μπαίνουν σε μια σπασμένη σωλήνα, ρε παιδί μου, του νερού. Έτσι θα γίνουν και αυτά, θα σπάσει μια σωλήνα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Νικολόπουλε, πίνετε νερό από τη Βρύση, κάνετε μπάνιο στο σπίτι σας με το νερό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς...
0: Γιατί για μένα σαν πολίτης μου έρχονται κάποια ερωτήματα.
2: Εγώ στο σπίτι μου δεν πίνω.
0: Πίνετε εμφιαλωμένο δηλαδή?
2: Εμφιαλωμένο πίνω. Με αυτά που βλέπουμε δεν πίνω. Μια βγαίνει κόκκινο, μια μαύρο. Τώρα βγαίνει καθαρό. Εντάξει. Το έχει κάνει ανάλυση ο Δήμος, λέει, έχει βγει καθαρό μετά τις φωτιές.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Κύριε Λαμπρόπουλε, εδώ τίθενται θέματα υγείας, τα οποία αυτά δεν μπορεί να δηλαδή με τις αναλύσεις που έχουμε κάνει, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας ότι κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Και είχαμε το Δήμο και μας βγαίνει μια ανακοίνωση και μας πει έχει εδώ πάνω κάτι και έχουν, δηλαδή, εντάξει.
0: Εγώ για να κλείσουμε αυτό, κύριε Νικολόπου, και θέλησατε να παρέμβετε και σας ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή, θα περιμένω τις επόμενες εργαστηριακές αναλύσεις.
2: Θα κάνουμε.
0: Και αν όντως αυτές οι αναλύσεις που δοθούν από πιστοποιημένο εργαστήριο και δοθούν στη δημοσιότητα παρουσιάζουν πάλι πρόβλημα, τότε σηκώνω και εγώ τα χέρια ψηλά. Θα σηκώσω και εγώ τα χέρια ψηλά.
2: Δεν είναι να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Είναι κάτι να γίνει.
0: Δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Θα πρέπει να γίνει κάτι.
2: Κατάλαβα δηλαδή.
0: Ναι.
2: Εντάξει, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολόπουλε. Καλή σας μέρα. Το ακούστηκε αυτό που έκανε τώρα.
1: Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να κρατηθούμε και σπορές, παιδιά. Σκάτμαν.
0: Νομίζω πέθανε αυτός.
1: Ναι, έχει φύγει από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Έχει φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, τώρα επειδή.
0: Σκάτμαν ήταν το επώνυμο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό που έρχεται, δεν ξέρω όλα.
1: Όχι. Εγώ αυτό θέλω να πω γιατί μένω σε αυτή την περιοχή.
0: Τζον Σκάτμαν.
1: Τζον Σκάτμαν.
0: Ναι.
1: Εννοείται πως το νερό της Βρύσης δεν το αγγίζω.
0: Άρα δεν πίνεις και εσύ από τη Βρύση?
1: Όχι. Χρησιμοποιώ φίλτρο.
0: Ναι.
1: Και φίλτρο με νευρικό άνθρακα και πάρα πολύ λεπτό για να μην περνάει τίποτα, γιατί δεν εμπιστεύουμε τίποτα πλέον εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί, παιδιά, το νερό που πίνουμε, δυστυχώς πρέπει να το πούμε ότι δεν είναι και το καλύτερο.
0: Εμείς από την άλλη πλευρά της Πάτρας, βέβαια, εγώ πίνω ακόμα από τη Βρύση.
1: Εντάξει, γι' αυτό σε βλέπω και έχεις τρατήρι το χέρι. Τα αυτιά σου τώρα έχουν μεγαλώσει λίγο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Πρέπει να αναπτύσσουμε αντισώματα.
0: Ε?
1: Να αναπτύσσουμε αντισώματα. Τι να πω. Ελπίζω να.
0: Να σου πω τη δήλωση την έκανε.
1: Την έκανα τη δήλωση. Όχι μόνο τη δικιά σου και τη δικιά μου και πολλών άλλων. Ελάχιστες έχουν μείνει, μια και το ανέφερε.
0: Σε σχέση με πέρσι. Βλέπεις.
1: Αυξητικές τάσεις.
0: Αυξητικές τάσεις.
1: Αυξητικές τάσεις.
0: Αυτά είναι.
1: Αυξητικές.
0: Αυτά είναι.
1: Μια και πριν πάμε στα φορολογικά μας,
0: ναι,
1: να πούμε δύο πραγματάκια έτσι, ναι, σε αυξητικές διοργανώσεις που πρόκειται να γίνουν το Σαββατοκύριακο.
0: Το Φάλια θα μας
1: πεις. Μπράβο, δεν είναι μόνο το Φάλια. Έχουμε δύο διοργανώσεις.
0: Τι έχουμε?
1: Και οι δύο θα γίνουν στο Παυλοπονησιακό. Το Σάββατο η μία από τον Αρίωνα. Είναι μια διοργάνωση που κάνει κάθε χρόνο ο Αρίωνας. Είναι η δεύτερη. Έχει γίνει και πέρυσι. Και τι να γίνει θεσμός και εδώ, όπως και τα Τοφάλια,
0: ναι,
1: την επόμενη μέρα. Είναι μια μεγάλη γιορτή των Ακαδημιών.
0: Ναι.
1: Ο Αρίωνας θα διοργανώσει αυτή την πολύ ωραία γιορτή, πήγα να πω. Μου θύμισε λίγο το σοκολατάκι.
0: Ναι.
1: Την ονομάζουν Run Jump Throw. Ναι. Ουσιαστικά θα κάνουν τα παιδιά των Ακαδημιών τρία διαφορετικά αθλήματα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει 6,5 ώρα. Υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε και μια έκπληξη από μια πολύ μεγάλη αθλήτρια της Ελλάδος, Ολυμπιονίκη. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν είναι σίγουρο. Θα έρθει για προπόνηση, οπότε προσπαθούμε, βάζουμε όλα τα μέσα να την αναγκάσουμε με εισαγωγικά να δώσει το παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί είναι σίγουρο θα χαρούν πάρα πολύ τα μικρά παιδιά που θα την γνωρίσουν, ένα υπέροχο παιδί. Θα το πω βασικά στον αέρα, ελπίζουμε, είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία έχει ξαναγυρίσει πάλι στους στίβους, πρόσφατα στη Φιλοθέα έκανε 4.40, πολύ καλό ρεκόρ, η μαμά πλέον, επειδή εγώ τη γνωρίζω και προσωπικά, είναι ένα πολύ γλυκό παιδί, ένα πολύ ευγενικό παιδί και πάρα πολύ καλή αθλήτρια, Ολυμπιονίκης βέβαια, με πάρα πολλές περγαμήνες. Ελπίζουμε να την έχουμε δίπλα μας το Σάββατο για να υπογράψει κάποια αυτόγραφα και να μιλήσει, να συνομιλήσει με νέους αθλητές στα φυτώρια των Ακαδημιών του Αρίωνα. Δεν γνωρίζω αν θα είναι μόνο ο Αρίωνας, νομίζω θα είναι μόνο το διοργανώνει ο Αρίωνας, μπορεί να είναι και άλλα σωματεία, αυτό δεν το γνωρίζω. Οπότε όλοι από τις 6.30, όσοι επιθυμείτε, από τις 6.30 και μετά στο Παμπελοποννησιακό στάδιο να μπορέσουμε να δούμε τα παιδιά μας, να τα χαρούμε, γιατί ξέρεις τώρα οι γονείς που είναι στο πάνω στην κερκίδα.
0: Πάντα, παντού.
1: Ανατριχιάζουν, ναι. Πάντα. Και την Κυριακή έχουμε το μεγάλο διεθνές αθλητικό meeting, τα Τοφάλια 2026. Τι να πούμε για αυτούς τους αγώνες, εγώ έχω ζήσει το Φάλια με 7.000 θεατές στο στάδιο.
0: Τα έχω προλάβει κι εγώ.
1: Τα έχεις προλάβει.
0: Στο εθνικό στάδιο.
1: Στο εθνικό στάδιο, στο Κουκούλι.
0: Πριν πήγε σκεπαστή και
1: γύρω. Σωστά. Ώρα έναρξης από τις 5 μέχρι τις 9.
0: Κατέβαιναν στα το Φάλια οι μεγάλοι δημοσιογράφοι της Αθήνας και τα παρουσίαζε η ΕΡΤ.
1: Και η ΕΡΤ ένα μπράβο.
0: Έτσι. Και Τσόνης και Μαμουζέλος κατεβαίνανε κάτω. Εμείς πιτσιρικάδες τότε νέοι δημοσιογράφοι.
1: Εγώ ήμουν ακόμα αθλητής τότε και κατέβαινα στο Τοφάλια.
0: Ήσουν αθλητής, ναι.
1: Και να σου πω και έτσι να, να εκμυστερευτώ κάτι.
0: Και ο Βασίλης ο Γεωργίος, συγχωρεμένος.
1: Ένας από τους αγώνες που είδα τον εαυτό μου στην τηλεόραση και να γράφει από κάτω Ελλάς.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή.
0: Έχω καρτελάκι Τοφάλια. Καρτελάκι αυτά που δίνω στους δημοσιογράφους από το 2000.
1: Είναι διοργάνωση η οποία.
0: 26 χρόνια πριν.
1: Κάποια στιγμή έκανε μια μικρή κάμψη, τώρα ξανανεβαίνει, ναι, αρχίζει, ναι, και αποκτάει λάμψη.
0: Ναι.
1: Όσοι θέλετε να παρευρεθείτε, ξεκινάει 5 η ώρα το απόγευμα. Έχει ένα πλήρες πρόγραμμα, θα δούμε πάρα πολλά αθλήματα, 80 μέτρα, 3.000 μέτρα στίπλ. Περάστε από το στίβο, καθίστε στην κερκίδα και απολαύστε τους αθλητές μας,
0: ναι,
1: σε ένα καλό meeting, μια πολύ καλή διοργάνωση, η οποία προσπαθεί σιγά σιγά να ανέβει τα σκαλοπάτια της δόξας.
0: Πέθανε ο συνταγματάρχης Βαρτάνης.
1: Ο Αγγελόπουλος, λες, ο ηθοποιός.
0: Ο Αντωνόπουλος.
1: Αντωνόπουλος, συγγνώμη.
0: Ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
1: Αντωνόπουλος, ναι, συγγνώμη. Ναι, έφυγε.
0: Συνταγματάρχης Βαρτάνης.
1: Πήρε σημερών.
0: Ωραίες ιστορίες του Φόσκολου. Αντικατασκοπίες τότε. Κατάσκοποι.
1: Ναι. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ναι. Εννοώ ότι δεν είχε την κλασική ομορφιά όπως είχαν κάποιοι άλλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε κέντριζε.
0: Ναι.
1: Σου τράβαγε τη ματιά και ένας πολύ ωραίος.
0: Γιώργο Τζόρτζι, Γιώργο Σίσκο, Ελένη Ερήμου, Τζένι Ρουσέα.
1: Ναι, ναι. Φεύγουν σιγά σιγά Κωνσταντίνο.
0: Βασίλη Διαμαντόπουλου, Τίμο Περδέκα, η Τόνια Καζιάνη. Φοβερές εκπομπές.
1: Φοβερές.
0: Ναι.
1: Να τον αναπαύσει ο Θεός, όπως μάθαμε και πρόσφατα ότι σήμερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Μια μεγάλη μορφή του ναι. Αιγιώτικου στίβου,
0: ναι.
1: Να το πούμε και αυτό. Το είχαμε πάρει και συνέντευξη εσύ κάθε χρονιά που πηγαίνει, ναι, στην, ναι, στην πίτα του Αθηνόδωρου.
0: Ναι.
1: Είχαμε μιλήσει με τον άνθρωπο αυτό, τον Γιάννη Χρυσανθόπουλο, σε αυτόν αναφέρομαι. Ναι. Γεννήθηκε το 1942, έφυγε το 2026. Ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος, ένας σοφός άνθρωπος του στίβου. Εγώ το θυμάμαι από την ΕΦΑ Αιγίου.
0: Και ο Βαγγέλης ο Τζελάτης έχει βγάλει ανακοίνωση τώρα.
1: Έχει πάρει 31 φορές. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνείς διοργανώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Λαπαδιδρόμος, πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος είχε να πει πάρα πολλές ιστορίες και κάθε φορά που του δίναμε το μικρόφωνο, πραγματικά.
0: Συγκινημένος.
1: Ναι, δεν το άφηνε από τα χέρια του και όλοι οι υπόλοιποι κοιτάγαμε και ακούγαμε με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που είχε να πει. Να τον αναπαύσει ο Θεός. Τι να πω, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που το άκουσα σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι να πω, προχωράμε.
0: Φίλος που μας ακούει εδώ, ο Νίκος, λέει Αρώη φίλτρο. Και στην Αρώη φίλτρο εδώ για το νερό.
1: Παντού νομίζω πρέπει να βάζουμε φίλτρο, παιδιά.
0: Φίλτρο, δηλαδή.
1: Παντού.
0: Άλλος φίλος εδώ λέει: αν ξέρουμε κάτι για το μυστήριο στους υπονόμους της Νέας Υόρκης, ομάδες ανθρώπων καταγράφονται μπαινοβιών από φρεάτρια. Το είδα κι εγώ αυτό. Στο Brooklyn και στο Queens. Τις πατρίδες του Captain America για τους Spider-Man.
1: Δεν θα έχουμε τίποτα κι ένα.
0: Εμφανίζονται σε βιντεάκια. Τώρα αυτό είναι γενικά, πρέπει να είναι μια τρολιά. Και να παίζουν με διάφορα βίντεο για να γίνουν viral, όπως που λέγανε ότι σε μια ημερομηνία τώρα φέτος ξαφνικά θα χαθεί η βαρύτητα από τη γη για λίγα λεπτά. θα ανέβουμε ψηλά και θα σκοτωθούμε μετά πέφτοντας. Ναι. Φοβερά πράγματα.
1: Φοβερά πράγματα. Ναι. Έχουμε ξεφύγει.
0: Έχω την αίσθηση ότι αυτό με τα φεράτια ή είναι αναβίωση εκείνης της σειράς που βλέπαμε τη δεκαετία του 80 και του 90, η Πεντάμορφη και το Τέρας. Το θυμάσαι?
1: Θυμάμαι βέβαια.
0: Ε?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Λίντα Χάμιλτον.
1: Λίντα Χάμιλτον, σωστά. Ναι, ναι, ναι.
0: Και Ρον Πέρμαν.
1: Αυτόν δεν θυμόμουν.
0: Έπαιζε ο Σκυμομούρης, αυτός έπαιζε το Τέρας. Ναι, ναι.
1: Τεράστιος.
0: Τεράστιος. Και είναι τρολιά. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, φίλε που έστειλε το μήνυμα. Δεν πιστεύω ότι είναι κάποια συνωμοσία. Εκτός αν υπάρχει ένας Underworld.
1: Καταρχάς τα υπόγεια της Νέας Υόρκης, παιδιά, είναι όλα. Υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι κάτι περίεργο. Οι υπόνομοι.
0: Να βρεις θέατρα μέσα.
1: Ναι, το ότι θα βρεις εκεί μέσα ένα άλλο θέμα. Αλλά ναι. Τι περιμένω, θα πάτε σε καταφύγια? Καλά, δεν νομίζω να πέσει καμιά βόμβα, ούτε να συμβαίνει κάτι άλλο. Εγώ ναι. Θεωρώ ότι απλά κάποια διόρθωση, κάποια εργασία. Από κάτω κανάνε. Και οι άνθρωποι για να πας εκεί κάτω δεν πας έτσι.
0: Τώρα,
1: εγώ δεν θα πήγαινα έτσι με το τζινάκι μου και το μπουζάκι μου. Προς Θεού.
0: Να σου, έχουμε και νεκρό, ναι, ένα ακόμα νεκρό κρατούμενο στον Άγιο Στέφανο. Το είδες?
1: Το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει.
0: Έβδομος.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Έβδομος.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
0: Έβδομο περιστατικό απώλεια ζωής.
1: Αφλογικά
0: ο άνθρωπος κατέληξε υπό συνθήκες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρμοδίων αρχών, λέει το ρεπορτάζ του Πελόπ. Το ναι. Περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί τους τελευταίους μήνες για τις συνθήκες κράτησης.
1: Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση. Για να μην πω ψέματα.
0: Τώρα, και να μην θες.
1: Αρχίζεις και σκέφτεσαι.
0: Και να μην θες, ρε παιδί μου, αλλά. Μια, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Εφτά τώρα.
1: Εφτά.
0: Τι γίνεται? Α, πρέπει να το δούμε αυτό τώρα. Τι να σου πω.
1: Λοιπόν, να...
0: Και να προσέχετε, πέφτουν ελιές.
1: Πέφτουν. Στο κεφάλι.
0: Πέφτουν ελιά. Έπεσε μια ελιά πάνω σε έναν άνθρωπο.
1: Α, το δέντρο είναι.
0: Στην Αιγύπτου, του Αιγύπτου.
1: Στην Αιγύπτου.
0: Ένα κλαδί μεγάλο. Τι άμα σε πέσει πάνω σου, ξέρει αυτό, σου ανοίγει το κεφάλι.
1: Καλά, προφανώ θα κάνει. Αφήσει.
0: Έχει δοκιμάσει να βάλει το τζάκι, κούτσουρα μεγάλο.
1: Βεβαίω.
0: Δεν σηκώνονται.
1: Όχι, όχι, άσο καλύτερα.
0: Ναι. Για λέγει.
1: Λοιπόν, πάμε για λίγο φορολογικά, γιατί
0: ναι, τελειώνουμε. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, να πω το πρώτο που μα ενδιαφέρει πάρα πολύ και πάρα πολύ κόσμο. 72 δόσει. Ρύθμιση ανάσα. Για πολλούς οφειλέτες με παλιά χρέη μέχρι 31/12/23. Πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θα αναφέρονται μόνο στην εφορία, αλλά και σε ασφαλιστικές οφειλές.
0: Ναι.
1: Αυτό που πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ είναι ότι αφού θα σας δοθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί μιλάμε περίπου σαν ένα πλάνο των 120 δόσεων, ναι. Δηλαδή τα βάζουμε όλα μέσα, ναι. Αλλά οτιδήποτε έχετε από 1/1/24, ή θα πρέπει να το πληρώσετε, ή θα πρέπει να το ρυθμίσετε. Οπότε, όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα, μπείτε μέσα, κάντε τη ρύθμιση. Μην το αφήσετε και πείτε όλα καλά, όλα ωραία, ενώ παλιότερα και να άφηνες κάποιες δόσεις μετά από την ημερομηνία που κάνεις τη ρύθμιση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ενώ και τα τρέχοντα, δεν σε πείραζε κανένας. Ναι. Η ρύθμιση παρέμενε ενεργή. Τώρα, αυτή τη φορά, πραγματικά η ΕΔΕ θέλει να γίνουμε τυπικοί. Δηλαδή, θα σου δώσει την ευκαιρία να το ρυθμίσεις, αλλά από εδώ και πέρα θα είσαι τυπικός. Εάν δεν είσαι, θα πέφτει αυτή η ρύθμιση, θα ξαναεπιστρέφουν τα χρέη στα ληξιπρόθεσμα και εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα, γιατί θα είναι με επιτόκιο μεγάλο. Το επιτόκιο αυτή τη στιγμή περίπου που θα είναι η ρύθμιση θα είναι στα 5,78, αν δεν κάνω λάθος. 5,84, συγγνώμη. Και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, δεν αναφέρεται μόνο σε χρέη στην εφορία, αλλά και σε ασφαλιστικά χρέη, όπου εκεί η ρύθμιση θα γίνεται στο ΚΑΟ. Προσέξτε το. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Σε τρεις μέρες θα πληρώσετε την πρώτη δόση, θα πάρετε τη ρύθμιση και από εκεί και πέρα, τελευταία εργάσιμη, θα πληρώνετε τη δόση σας. Αυτό που προτείνω σε όλους, μην πληρώσετε μόνο μια δόση μετά. Βάλτε δύο, να είστε μια δόση μπροστά, γιατί άνθρωποι είμαστε, κάτι μπορεί να συμβεί και να μην πληρώσετε μια δόση. Τουλάχιστον να μην χάσετε τη ρύθμιση. Και γενικότερα από εδώ και πέρα, να είστε τυπικοί. Αυτό θέλει εφορία, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και γενικότερα και με τα κόκκινα δάνεια έχουμε θέμα. Ήδη έχουμε εξελίξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία φωνάζει και λέει ότι όλο αυτό που γίνεται με τα κόκκινα δάνεια θα σκάσει κάποια στιγμή, για να καταλάβει ο κόσμος τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Οι τράπεζες έβιωξαν αυτά τα κόκκινα δάνεια, τα στεγαστικά, και τα πήγανε σε κάποιες άλλες εταιρείες, οι οποίες στην πραγματικότητα τι κάνανε, αγοράζαν αυτά τα δάνεια, αλλά δεν υπάρχει υποπτικός έλεγχος όπως ήταν οι τράπεζες στον ισολογισμό τους. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Έχουμε τελείως λανθασμένη πληροφορία για το τι γίνεται. Οπότε τι λέει? Πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξει η στρόφικα με τους πληστηριασμούς. Προσέξτε τι είπανε. Γιατί φοβόμαστε ότι αφού οι τράπεζες δώσαν τα δάνεια αυτά σε κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, μπορεί να είναι και δικές τους ταυτόχρονα, αλλά είναι έξω από την τράπεζα, βλέπουμε ότι το πράγμα θα πάει πολύ χάλια, θα σκάσουν δηλαδή τα δάνεια. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, γιατί δεν είναι οι τράπεζες που τις βλέπουμε. Με αποτέλεσμα, πουλήστε άμεσα τα ακίνητα. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Θα χαθούν σπίτια, διαμερίσματα, ακίνητη περιουσία, οτιδήποτε θα φύγει. Και θέλουν να φύγει σύντομα. Και ειδικότερα έχει γίνει μία για την Ελλάδα. Γιατί εδώ έχουμε σοβαρό θέμα. Λοιπόν, πάμε για το ανακαινήσιο 2026, το οποίο πρόκειται και αυτό να ανοίξει στα μέσα του Ιουνίου. Θα φτάσει μέχρι 31 Εβδόμου και θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε όσους θέλουν να φτιάξουν το σπίτι τους, το οποίο ήταν κλειστό. Οπότε, περίπου εγώ υπολογίζω 15 Ιουνίου θα ανοίξει η αίτηση αυτή. Θα φτάσει μέχρι 31 Εβδόμου, θα πάρει στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις που έχουν γίνει για πέρυσι, δηλαδή μέχρι 15 Εβδόμου, και πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, θα πάει σε δύο φάσεις. Και η μία, η πρώτη που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι να πάει σε, θα δώσει χρήματα σε ασθενέστερους οικονομικά ανθρώπους που έχουν κλειστά διαμερίσματα, να τα χρησιμοποιήσουν είτε για μίσθωση είτε για ιδιοκατοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να πιέσει τα νίκια να κατέβουν προς τα κάτω. Γιατί θα υπάρχει πιο μεγάλη προσφορά. Ενώ τώρα που δεν υπάρχει προσφορά, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που πλέον για να πάνε να νοικιάσει ένα σπίτι, άκουσαν, παιδιά, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό το πράγμα. Εντάξει, ελεύθερη αγορά είμαστε, αλλά τώρα να ζητάμε 600 και 700 ευρώ, ενώ ο μισθός ο ελάχιστος είναι 780. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
0: Είναι τραγικό.
1: Ο άλλος με ένα διαμέρισμα θέλει να βγάλει τρεις μισθούς. Παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Είναι λανθάνουσα κατάσταση.
0: Είναι τραγικό.
1: Τι να πω. Καταλαβαίνω όμως και τον ιδιοκτήτη, σου λέει δικό μου, είναι, κάνω ό,τι θέλω. Θα πρέπει όμως να γυρίσει λίγο αυτό το θέμα και να φτάσουμε σε έναν ορθολογισμό. Αυτό που γίνεται, καταρχάς γίνεται μόνο σε εμάς. Να το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Δηλαδή, το να έρχεται ο ιδιοκτήτης και να λέει μετά από ένα χρόνο, εγώ σου ανεβάζω 50% το ενίκιο και άμα θέλεις, αυτό δεν υπάρχει τίποτα πουθενά. Είναι ελληνικό φαινόμενο. Αυτό, αν συμβεί κάπου αλλού, θα γίνει εξέγερση. Εδώ σε εμάς δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο θα πω. Για τις φορολογικές δηλώσεις, μεγάλη προσοχή. 15 του μηνός τελειώνει το 3%. Και η πρώτη πληρωμή 31 Εβδόμου. Είτε εφάπαξ, όπου θα πάρετε την έκπτωση 4, 3 και 2, ή βάζετε δόσεις σε 8 μέχρι το Φεβρουάριο του 27. Το τελευταίο, αυτό ήθελα να το πω. Δυστυχώς, η Ελλάδα είναι έκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ελαστικές μορφές απασχόλησης. Και η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα έχουν τα υψηλότερα ποσοστά εργαζομένων σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης ή εκπεριτροπής. Και αυτό δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς εμείς στην Ελλάδα έχουμε τουρισμό. Χρειαζόμαστε δηλαδή άτομα τα οποία θα δουλέψουν για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά θα είναι εκτός εργασίας. Θέλουμε άτομα τα οποία θα δουλεύουν σαν σκλάβοι, όπως ακριβώς θέλει ο άλλος. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα αν θα πέσει κάτω, αυτό είναι άλλο θέμα. Και δυστυχώς, επειδή στα μνημόνια ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία με εκπεριτροπής και μερική απασχόληση κατά κόρον, τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο που η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στην έκτη θέση και οδεύουμε προς την κορυφή. Πάμε προς το χάλκινο μετάλλιο. Ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό. Δεν χρειάζεται να είμαστε σερβιτόροι των υπολείπων. Νομίζω ότι μπορούμε μέσω του τουρισμού να έχουμε κάτι καλύτερο. Να μην έχουμε δηλαδή τουρισμό μόνο για να έρχονται εδώ πέρα και να κάνουν τη δουλειά τους και να φεύγουν και να μας δίνουν ακόμα ψωμί. Γενικότερα να έχουμε υψηλού επίπεδου τουρισμό. Και να αμείβονται και ταυτόχρονα και οι δικοί μας υπάλληλοι καλά. Και κλείνω εδώ.
0: Συμφωνώ, κύριε Αρακινά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει. Τα έχουμε πει όλα, νομίζω.
1: Τα έχουμε πει όλα. Καλά, έχω και άλλες ειδήσεις όσον αφορά.
0: Από το 1-0 του Ολυμπιακού στο Game 1 μέχρι.
1: Το επόμενο μάτς πότε είναι? Αύριο.
0: Παρασκευή, ναι.
1: Παρασκευή. Θα είναι πάλι κυρία Τσαρούχα στη διαιτησία.
0: Εντάξει, συνήθως δεν γίνεται αυτό.
1: Μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε και εδώ πέρα να έχουμε διαιτητές εκτός Ελλάδος?
0: Εντάξει, είναι σαν να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας.
1: Τη συνέντευξη ο Αταμάν την είπε στο τέλος.
0: Είδα πολλά βιντεάκια με τον Αταμάν.
1: Στο τέλος.
0: Και στη διάρκεια του αγώνα. Υπάρχει ένα βιντεάκι που τον δείχνει λίγο να ανακουφίζεται.
1: Ναι, ναι. Α, αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ο διπλανός είχε πρόβλημα μόνο.
0: Δεν ξέρω τώρα. Αλλά έτσι όπως το δείχνει, κάνει λίγο στην άκρη και.
1: Αφήστε τον παππού, ρε παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Αφήστε τον παππού, επιτέλους.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάντως είπε ότι.
0: Μας είπε και για τα τουρκοσύρια χθες πάλι.
1: Ναι, είπε πάλι.
0: Ναι. Δεν χάνει ευκαιρία να κάνει προβολή τη χώρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9.
1: Ένα τελευταίο μόνο.
0: Είναι γρήγορα.
1: Εάν θες να είσαι επιπέδου προπονητή, πρέπει να προσέχει τι λες.
0: Τέλος. Από Κώστα Λαμπρόπουλο, Άγγελο Γεναράκη, Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη Πέμπτη. Τα λέμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεό, στις 8 το πρωί. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε παράταση της κατάπαυσης του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών του στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας, όπου τον έλεγχο θα έχει ο Λιβανικός στρατός αντί της Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν, κάτι που απορρίπτει η Τεχεράνη. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Προειδοποίησε δε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξαναρχίσει σε μεγάλη κλίμακα. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται ως ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη από τις 28 Φεβρουαρίου. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών και αποτελεί συμβολική κίνηση καθώς δεν θα έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα τα ξημερώματα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία. Οι 7 σκοτώθηκαν σε πλήγματα σε διαμερίσματα και άλλος ένα σε επιδρομή στον καταβλισμό προσφύγων Ασάτη. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται αυτήν την ώρα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα, ο 49χρονος που δολοφόνησε με δεκάβες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια προτείνει η Κομισιόν ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εφόσον η πρόταση υιοθετηθεί, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της επιπλέον χώρο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την τριετία 2026-28 προκειμένου να λάβει μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρεται το κλίμα εσωστρέφειας στο κόμμα με αφορμή και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει προαναγγείλει πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δέχεται ισοκομματικά πειρά, ενώ το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Η διαδικασία θα αρχίσει με την εξέταση της πρώτης ομάδας κεφαλαίων για τα δύο κράτη που αφορούν το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά πρότυπα. Φανταστικά νέα, σχολίασε μέσω X η Ουκρανή Πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο. Νωρίτερα, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ ανακοίνωσε ότι η Βουδαπέστη και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου συστήματος υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11 σημεία ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσω της Frontex. Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων. Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για τις δαντάδες της γειτονιάς. Το πρόγραμμα στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών ως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση ως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Θερμοκρασία από 18 ως 31 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Πελοπόννησος FM, γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Εδώ σε 103,9 είναι ζωντανή ενημέρωση, ένα βήμα μπροστά από τις ειδήσεις και σήμερα. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρηγόπουλο, Γιάννη Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Ανδριανού και η Μαρία Παπαγεωργίου περιμένουν τα δικά σας μηνύματα και σήμερα στο 2610312530. Θυμίζω ότι και σήμερα τα δικά σας μηνύματα έχουν ξεχωριστή θέση στην εκπομπή, καθώς μέσω αυτών καλούμε τους αρμοδίους υπευθύνους να επιλύσουν τα προβλήματα που εσείς μας αναδεικνύετε από τη γειτονιά, από την περιοχή σας, από την κοινότητά σας. 2610 312 530. Πελοπόννησος FM, ζωντανή ενημέρωση. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται στην εμπορική κοινότητα, στον Εμπορικό Σύλλογο Πάτρας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ρούπα, Γεωργιάννη Ρούπα, από την αντιπολίτευση του Εμπορικού Συλλόγου. Κύριε Ρούπα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γόπουλε, και σε εσάς και στους
0: ακροατές. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, δόξα τω.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μαθαίνω, ακούω, ότι υπάρχουν θέματα μεταξύ της αντιπολίτευσης πρώην συνοδοιπόρων σας και μάλιστα ότι έχετε ανταλλάξει εξώδικα, έρχονται και μηνύσεις, μαθαίνω. Τι συμβαίνει? Και συγκεκριμένα με τον κύριο Αβράμη.
1: Παρακαλώ.
0: Και συγκεκριμένα λέω με τον κύριο Αβράμη, έχετε καταθέσει εσείς καταρχάς στον Εμπορικό Σύλλογο κάποια επιστολή? Υπάρχει κάποιοι από εσάς που να σας διαφοροποιεί με τον κύριο Αβράμη? Τι συμβαίνει ακριβώς?
1: Εγώ δεν γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει κάποια δικαστική ενέργεια από πίσω. Απλά το τελευταίο διάστημα υποβάλαμε την παρέτηση του κυρίου Αβράμη από την Ομοσπονδία, όπως είχαμε συμφωνήσει και αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν μια επιστολή από τον κύριο Αβράμη στον Εμπορικό Σύλλογο που λέει ότι της παρούσης επιστολής θα ήθελα να υποβάλω την παρέτησή μου από τη θέση του αντιπροσώπου στο δευτεροβάθμιο όργανο με άμεση ισχύ.
1: Μάλιστα.
0: Τι συμβαίνει αυτό λοιπόν, τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια?
1: Κύριε Κόβουλα, να σας εξηγήσω. Επειδή εμείς αποτελούμε μια άκρος δημοκρατική παράταξη, υπήρχε μια συμφωνία ότι οι άνθρωποι δεν θα πιάνουν διπλές θέσεις. Δηλαδή, εκλεγμένοι και στον Εμπορικό Σύλλογο, δεν θα είναι εκλεγμένοι και στην Ομοσπονδία. Αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία, είχαμε την παρέτηση του κ. Σπυρόπουλου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κ. Σπυρόπουλος, λοιπόν, φεύγοντας, άφησε τη θέση του στον κ. Αβράμη, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Την ίδια στιγμή, ο κ. Αβράμης υπέγραψε την παρέτησή του από την Ομοσπονδία και μου την παρέδωσε.
0: Ναι.
1: Αυτό, έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Ναι. Χτες όμως, δεν ξέρω αν το έχετε. Μάλλον δεν το έχετε πληροφορηθεί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν έχω πληροφορηθεί.
0: Α, χτες λοιπόν, 3 Ιουνίου, υπήρξε επιστολή του κ. Αβράμη προς τον πρόεδρο και το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου, με την οποία ως θέμα έχει ρητή αμφισβήτηση φερόμενης παρέτησης και διαμαρτυρία για την προσβολή της θεσμικής λειτουργίας των συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης του εμπορικού κόσμου. Και λέει ο κ. Αβράμης ότι με ιδιαίτερη έκπληξη, έντονη ανησυχία και βαθύ αίσθημα θεσμικής ευθύνης πληροφορήθηκα την ύπαρξη και διαβίβαση εγγράφου, το οποίο φέρεται ως δήλωση παραίτησής μου από τη θέση που κατέχω στην Ομοσπονδία Εμπορίου και επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων. Η πληροφορία αυτή προκάλεσε εύλογο προβληματισμό, συνεχίζει την επιστολή του κ. Σαβράμης, διότι όχι μόνο ουδέποτε έδωσα εντολή, έγκριση, συνένεση, εξουσιοδότηση να κατατεθεί το συγκεκριμένο έγγραφο, ουδέποτε υπέγραψα από την ημέρα που φέρεται, αλλά κυρίως διότι η ίδια η εμφάνιση και η διακίνησή του δημιουργεί σοβαρό ζήτημα θεσμικής τάξης και νομιμότητος. Είναι μεγάλη επιστολή, δεν διαβάζω, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τώρα δεν τη μαθαίνετε από εμάς.
1: Από εσάς το μαθαίνω, πραγματικά, και εκπλήσωμαι, γιατί εγώ στα χέρια μου είχα την επιστολή της παρέτησης του κ. Αβράμη ως επικεφαλής της εμπορικής ανανέωσης. Μάλιστα την ημέρα της υπογραφής δεν ήμουνα μόνο εγώ και ο κ. Αβράμης, ήταν και άλλοι ενώπιον της ημέρας, τέλος πάντων, που υπέγραψε ο κ. Αβράμης το συγκεκριμένο έγγραφο. Εγώ το είχα στα χέρια μου, επέλεξα ότι έπρεπε να παρουσιαστεί, γιατί αν παρέδιδα την παρέτησή του νωρίτερα δεν θα παρουσιαζόταν στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ. Εγώ έκανα το καθήκον μου, άφησα το περιθώριο να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ, όπως είχε εκλεγεί με τα προηγούμενα ψηφοδέλτια, γιατί η Ομοσπονδία έπεται του Εμπορικού Συλλόγου, η θητεία στην Ομοσπονδία έπεται του Εμπορικού Συλλόγου, ανεξάρτητα αν γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ έχω μία παρέντηση στα χέρια μου με την υπογραφή του κ. Αβράμη, ολογράφω στο όνομά του, από κάτω το έχει γράψει ο ίδιος, το έχει υπογράψει ενώπιον και άλλων τριών συναδέλφων. Όταν υπογράφηκε παράλληλα και η παρέτηση του κυρίου Σπυρόπουλου από το Διοικητικό Συμβούλιο, που επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Αβράμης πήρε τη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παρέτηση του κυρίου Σπυρόπουλου, και αντίστοιχα μας έδωσε την παρέτησή του από την Ομοσπονδία για να πει ο επόμενος, ο πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου μας στην Ομοσπονδία και στην Ομοσπονδία στο πλαίσιο των δημοκρατικών διαδικασιών που ακολουθεί η παράταξή μας.
0: Τώρα, εδώ η επιστολή του κυρίου Αβράμη στο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου καταλήγει με τη φράση «με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου». Μαθαίνω λοιπόν, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, ότι ίσως υπάρξουν και νομικές ενέργειες πλέον και κατατεθούν μηνύσεις. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί έφτασε στο σημείο αυτό η αντιπολίτευση? Γιατί συνήθως αυτά γίνονται στις κυβερνητικές, πλειοψηφικές γενικότερα παρατάξεις. Γιατί έφτασε η αντιπολίτευση να ανταλλάσσει εξώδικα?
1: Γι' αυτό, προσέξτε, καταρχάς εγώ δεν έχω εκδώσει κάποιο εξώδικο, ούτε έχω κινηθεί δικαστικά εναντίον κάποιου συναδέλφου. Δεν το έκανα ούτε στις εκλογές, που υπήρχαν διάφορα θέματα. Εγώ θεωρώ ότι ο Εμπορικός Σύλλογος είναι μια οικογένεια. Στον Εμπορικό Σύλλογο πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, όπως και στην Ομοσπονδία, να ενεργοποιηθούμε όλοι για το συμφέρον του εμπορίου. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν ο κύριος Αβράμης κρίνει ότι πρέπει να κινηθεί δικαστικά για ένα έγγραφο το οποίο το έχει υπογράψει

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, στην αντιπολίτευση του Εμπορικού Συλλόγου. Επιχειρήσαμε μόλις τώρα να μιλήσουμε και με τον κύριο Αβράμη, ο οποίος είχε καταθέσει αυτήν την επιστολή στο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου, με την οποία αμφισβητεί την παρέτηση την οποία παρουσίασε ο κύριος Ρούπας, παρέτηση του κύριου Αβράμη. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, που θα λέγει και ο Λιόπουλος, στην ωραία ταινία την ελληνική. Ο κύριος Αβράμης όμως δυστυχώς δεν μπορεί, μας είπε, να μιλήσει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και φόρου του εργασίας. Μας παρέπεψε να μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Πάντως είναι μια επιστολή η οποία δόθηκε σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή, όπως μάθαμε, στο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου. Και όπως φαίνεται, θα πυροδοτήσει νέο κύκλο εξωστρέφειας στην αντιπολίτευση του Εμπορικού Συλλόγου. Συνήθως, ξέρετε, αυτά συμβαίνουν στις πλειοψηφικές παρατάξεις, δηλαδή σε αυτές που έχουν την εξουσία. Τώρα εδώ βλέπουμε να τρώγονται μεταξύ τους εκεί στην αντιπολίτευση του Εμπορικού Συλλόγου, και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά δημιουργούν μια ανομαλία σε ό,τι αφορά την λειτουργία του Εμπορικού Συλλόγου. Διότι ξέρετε, όταν η αντιπολίτευση είναι διχοτομημένη, τριχοτομημένη, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί συνθήκες ασυδοσίας, σε εισαγωγικά, της πλειοψηφούσας παράταξης, όταν δεν ελέγχεται. Αυτό δεν αφορά μόνο τον Εμπορικό Σύλλογο, συμβαίνει γενικότερα και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όταν ένα κόμμα, μια κυβέρνηση, έχει μια άνετη πλειοψηφία και δεν απειλείται, συνήθως υποπέφτει και σε λάθη. Τέλος πάντων, πάντως η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση εκεί στον Εμπορικό Σύλλογο είναι δύσκολη, είναι τεταμένη με ανταλλαγή εξοδίκων, και μαθαίνω ότι είναι πιθανό να κατατεθούν και μηνύσεις. Για να δούμε. Πάντως, όπως είδατε, ο κύριος Ρούπας αγνώρισε την ύπαρξη αυτής της επιστολής, η οποία κατατέθη σήμερα, βέβαια έχει χθεσινή ημερομηνία, από ό,τι βλέπω, κατατέθη σήμερα στον Εμπορικό Σύλλογο. Άρα λοιπόν το έμαθε από εμάς, από ότι παραδέχτηκε ο ίδιος, δεν είχε γνώση αυτής της επιστολής του κύριου Αβράμη, την οποία αφισβητεί την παρέτηση στην οποία τον είχαν οδηγήσει ο κύριος Ρούπας και η παράταξή του μέσω επιστολής που είχε κατατεθεί στο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου. Μιλάμε για την Ομοσπονδία, για τη θέση στην Ομοσπονδία. Θα παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις για να δούμε ακριβώς τι μελγενέστε στον ιστορικό Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας.

πολύ χρήσιμου, πολύ παραγωγικού, ενός ανθρώπου ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στο επιχειρήν αλλά και στην κοινωνία. Μιλάμε για τον Γιάννη Τίγκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες και σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στους οικείους του, αυτονόητον αυτό, αλλά στην Πάτρα που τον είχε γνωρίσει. Ο Γιάννης Τίγκας ήταν γνωστός μέσω της επιχείρησης που είχε με μελέτες για κλιματιστικές εγκαταστάσεις στην Οδό Μεζόνος. Πολλά χρόνια, πολύ γνωστός, καταξιωμένος στο χώρο του. Συνταξιοδοτήθηκε πριν 10 χρόνια, όμως η αγάπη του για τα κοινά και τα δημοτικά πράγματα τον οδήγησε να συστοιχηθεί με τον Νίκο Νικολόπουλο στην προσπάθειά του για το Δήμο Πατρέων μέσω της Νέας Πάτρας. Συμμετείχε στα κοινά, παρενέβαινε όπου χρειαζόταν, όπου νόμιζε, πάντα με πολύ διακριτικό, αξιοπρεπή, σοβαρό και πολύ συγκρατημένο τρόπο. Ήταν πάντα άνθρωπος της ουσίας και όχι των εντυπώσεων. Ο Γιάννης Τίγκας ευτύχησε με την πρώην σύζυγό του Γιώτα Κολοβού να αποκτήσουν 3 καταπληκτικά παιδιά, τα οποία έχουν κάνει σπουδές ο καθένας στον δικό του τομέα. Είχε ο Γιάννης άλλα 3 αδέλφια, ένα εκ των οποίων είναι πάρα πολύ γνωστό. Μιλάμε για τον Άρη Τίγκα, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι από τους παλιότερους, νομίζω, πλέον εν ζωή. Έτσι, ο παλιότερος, ναι. Είναι ιδιοκτήτης ηχητικών συστημάτων και εξοπλισμού. Είναι μια γνωστή οικογένεια. Αλλά ο Γιάννης Τίγκας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα χαμηλών τόνων. Ένας μιλήχιος άνθρωπος. Ένας πολύ αγαπητός πατρινός. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στον παλαιό ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα. 12 το μεσημέρι, αύριο Παρασκευή, η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Τίγκα. Θα είμαστε εκεί να τον αποχαιρετήσουμε. Τα συλληπιτήριά μας, όλη η οικογένεια του Πελοπόννησος FM, στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος.

Ένα θλιβερό άγγελμα, φίλες και φίλοι, πάγωσε χθες στην Πάτρα με την αναγγελία του θανάτου ενός πολύ γνωστού πατρινού. Ενός πατρινού πολύ διακριτικού.

Είμαστε πάντα εδώ στον Πελοπόννησο FM, φίλες και φίλοι. Αγκαλιασμένοι έφυγαν από τη ζωή ο Διονύσης και ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας, πατέρας και γιος, που χάθηκαν άδοξα σε αυτό το αποτρόπαιρο τροχαίο εκεί στην Περιμετρική. Είμαστε όλοι μια οικογένεια και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν πρόκειται ποτέ να λείψουν από τις καρδιές μας. Με την ανθρώπινη λογική το γεγονός αυτό δεν ξεπερνιέται, είπε στον επικίδιό του Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος. Ήταν ένας συγκλονιστικός επικίδιος για τον Διονύση και τον Ηλία Κωνσταντίνο Γκέκα, ανέφερε ο Μητροπολίτης. Ανάμεσα στα άλλα, ήταν αγκαλιασμένοι σε όλη τους τη ζωή και έφυγαν αγκαλιασμένοι. Ήδη βρίσκονται σε μια άλλη σφαίρα, εκεί που δεν υπάρχει πόνος. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του Ιησού Χριστού, ότι ο θάνατος καταργήθηκε. Μεταφέρω τις ευχές και την αγάπη του Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου και της Ιεράς Συνόδου. Θυμάμαι, σημείωσε ο Μητροπολίτης, τον Ηλία Κωνσταντίνο, πόσο ξεχώριζε στο πειραματικό λύκειο. Όμως τώρα αυτοί ψάλλουν μαζί με τους αγγέλους εκεί ψηλά, όσο και αν μας φαίνεται απίστευτο, το Χριστός Ανέστη. Πάρα πολλοί κόσμος στην εξώδιο ακολουθία. Σκηνές αρχαίας τραγουδίας. Μιλάμε για μια κατάσταση που δεν μπορεί να αντέξει λογική, δηλαδή πατέρας και γιος να χαθούν τόσο άδοξα με αυτό το τροχαίο, σε ένα σημείο που, όπως είπαμε, είναι επικίνδυνο. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο εκεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μιναλεύκας, είπαν το τελευταίο αντίο, αποχαιρέτησαν σε κλίμα βαθιάς οδύνης και με λίγη συγκίνησης το Διονύση Γκέκα και το γιο του Ηλία Κωνσταντίνο Γκέκα. Ένα φρικτό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής στην έξοδο της πόλης, σκορπίζοντας, όπως είπαμε, ανίποτο πόνο σε όλη την Πάτρα. Με αυτή τη θλιβερή αναφορά πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ στους 103,9 και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση. Είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Δεύτερο μέρος εκπομπής, μάθατε φαντάζομαι το θλιβερό άγγελμα για το φεύγιο του Άγγελου Αντωνόπουλου, του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού, που έφυγε στα 94 χρόνια του. Μάλιστα δεν έγινε γνωστή η απώλεια την ημέρα του θανάτου, αλλά χτες, όπου είχε γίνει ήδη και η νεκρόσιμος ακολουθία. Σήμερα η Πελοπόννησος παρουσιάζει μια συνέντευξη παλιά του Άγγελου Αντωνόπουλου, που είχε δοθεί στην εφημερίδα και τότε ήταν το 1998, πολλά χρόνια πίσω δηλαδή. Τότε λοιπόν του είχα κάνει μια συνέντευξη παρέα με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Μου είχαν πει πάρα πολλά για την πορεία τους, για τις ταινίες τους, για τις συνεργασίες τους. Και εκτός των άλλων, ο Άγγελος Αντωνόπουλος μίλησε και για πολλά προσωπικά θέματα. Για το γεγονός ότι περπατούσε 5 χιλιόμετρα για να πηγαίνει σχολείο όταν ήταν μικρός. Για το ανεκπλήρωτο όνειρό του ότι δεν έγινε πατέρας. Για τον Κάρολο Κούν, μίλησε για την Αλίκη, για την Τζέννη. Μίλησε για την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα. Μίλησε και για τον άγνωστο πόλεμο, τον σπουδαίο αυτό σύριαλ, το οποίο στη δεκαετία του 70 είχε καθυλώσει τους Έλληνες, τους τηλεοπτικούς δέχτες. Η αλήθεια είναι ότι ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε κάτι περισσότερο από ένας μεγάλος ηθοποιός. Κατά τη γνώμη μου, υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος έμαθε από νωρίς να αντέχει, να δημιουργεί και να μετατρέπει τις δυσκολίες σε δύναμη. Με μια πορεία γεμάτη σημαντικούς ρόλους, μεγάλες συνεργασίες και αφοσίωση στην τέχνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος άφησε πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Και ίσως αυτό τελικά να είναι το μεγαλύτερο, το πιο ηχηρό χειροκρότημα, δηλαδή να φεύγεις και να μένει η φωνή σου ζωντανή. Σήμερα λοιπόν η Πελοπόννησος θυμάται τον Άγγελο Αντωνόπουλο μέσα από μια συνέντευξη αναδρομή που είχε δώσει, όπως σας είπα, το 1998, και μέσα από τα λόγια αυτά έκανε εξομολογήσεις ζωής. Μνήμες από τα δύσκολα χρόνια, τα παιδικά, τις μεγάλες συνεργασίες θυμήθηκε, τις επιτυχίες αλλά και τα ανεκπλήρωτα όνειρα ενός ανθρώπου που έζησε γεμάτα και άφησε πίσω του σπουδαίο αποτύπωμα. Δείτε λοιπόν αυτή τη συνέντευξη, νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι από τα παλιά, αλλά είναι πολύ αληθινή, πολύ ειλικρινής, πολύ ατόφια. Με τον Άγγελο Αντωνόπουλο να μιλάει όπως πάντα από ψυχής. Ας πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος πρώτα απ' όλα, πέρα από ηθοποιός. Επειδή είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, διαπίστωσα ακριβώς ότι ήταν αντίστροφα σεμνός σε σχέση με το μεγάλο καλλιτεχνικό του διαμέτρημα και εκτόπισμα. Και πραγματικά έχω διαπιστώσει μετά από τόσα χρόνια ότι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι συνειδητοποιημένοι μεγάλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες, είναι πολύ απλοί. Όλοι οι άλλοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάνει μικρά ή μεγάλα πράγματα και έχουν αυτή τη φιλαυτή, αυτή την κουμποριμοσύνη, αυτή την έπαρση, είναι γιατί δεν έχουν λύσει τα προσωπικά τους ζητήματα και ζητούν επιβεβαίωση μέσα από την έπαρση. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν ένας από τους σεμνούς ανθρώπους, ο οποίος ήταν πλήρως συνειδητοποιημένος, δεν είχε τίποτα να αποδείξει, τα είχε πει, τα είχε παρουσιάσει όλα πάνω στη σκηνή, στη μικρή οθόνη, στη μεγάλη οθόνη, ήταν χορτασμένος καλλιτεχνικά και είχε περάσει διαπηρώς και σιδήρου και γι' αυτό το λόγο μπορούσε να φιλοσοφεί τη ζωή και να καταλαβαίνει ακριβώς το νόημά της. Αυτή η συνέντευξη λοιπόν αναδρομική του Άγγελου Αντωνόπουλου με μια πάρα πολύ ειλικρινή εξομολόγηση σήμερα στην Πελοπόννησο.

0: Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, μένουμε στα πολιτιστικά, όμως τώρα όχι για δυσάρεστο λόγο, όπως ήταν το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Άγγελου Αντωνόπουλου, αλλά για μια πάρα πολύ ωραία είδηση που έρχεται με πρωταγωνιστή τον Κώστα Μακρύ, τον σπουδαιότερο εν ζωή Έλληνα καραγκιοζοπαίχτη. Είναι μαζί μας για να μας μιλήσει μια παράσταση που έρχεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, που είναι διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα που έχει παρουσιάσει, και αυτό είναι το σημαντικό με τον Κώστα Μακρύ, ότι κάθε φορά παρουσιάζει και κάτι καινούριο, προσθέτει μια καινοτομία, μας δίνει μια έκπληξη. Δεν επαναπαύεται ποτέ, με λίγα λόγια, καλλιτεχνικά, ούτε περιχαρακώνεται. Είναι μαζί μας ο Κώστας Μακρύς, θα τον καλωσορίσουμε. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου, και ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Για πες μας λοιπόν, τι μας ετοιμάζεις, τι παράσταση είναι αυτή που έρχεται?
1: Είναι ένα τιμητικό αφιέρωμα στο δασκαλό μου. Το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω για αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, και πιστεύω ότι και η πόλη μας θα στηρίξει αυτή την εκδήλωση που θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο Γιάνναρο. Τι να πούμε τώρα για το Γιάνναρο? Ειδικά...
0: Όχι, θέλω να μου περιγράψεις, να μου σκιαγραφίσεις το Γιάνναρο, πέρα από αυτά που ξέρουμε εμείς. Θέλω να μας πεις για το Γιάνναρο που γνώρισες εσύ, τον άνθρωπο, τον δάσκαλο.
1: Ο Γιάνναρος, Παναγιώτη μου, καταρχήν για μένα, πέρα από δάσκαλος, ήταν πατέρας. Φαντάσου ότι στην Εκκλησία με πήγε ο Γιάνναρος μαζί με τον αδερφό μου Γαμπρό. Ήταν ο άνθρωπος που στο Λύκειο ερχόταν και δαιμόνας μου να πάρει τη βαθμίδη. Είναι ο άνθρωπος που μέχρι το τέλος του είμαστε μαζί. Μια ζωή. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν πατέρας μου αυτό.
0: Τώρα, σαν καλλιτέχνης, τι διαφορετικό είχε ο Γιάνναρος που τον κατέταξε η ιστορία τόσο ψηλά?
1: Η διαφορετικότητα του Γιάνναρου, θα έλεγα, από όλους τους υπόλοιπους καραγκιοζοπαίχτες της εποχής του και μέχρι σήμερα που μιλάμε, ήταν πέρα από την ετυμολογία του, την ιδιαιτερότητα της φωνής του, τις ατάκες του, το ότι ήξερε από μέσα ποιος είναι απ' έξω και τον σατήριζε, αλλά το κυριότερο για μένα ήταν ο πολιτικός του λόγος. Ο Γιάνναρος έκανε καθαρά πολιτικό καραγκιόζ. Και αυτό είναι που σπανίζει στις μέρες μας. Αυτή ήταν η μεγάλη ιδιαιτερότητα για μένα.
0: Και νομίζω ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σου έδωσε πράγματα, γιατί δεν ήταν εύκολο. Όλοι οι καραγκιόζοπαίχτες δεν έδιναν τα φώτα τους, δεν μάθαιναν τα μυστικά τους. Ακριβώς για να μην υπάρχει εύκολα συνέχεια, έτσι, να είναι όλοι εξαρτώμενοι από αυτούς. Ήταν δοτικός άνθρωπος, έτσι?
1: Ήταν δοτικός, ήταν και περίεργος, ήταν απ' όλα. Αλλά ήταν και καλός δάσκαλος. Εγώ, τέλος πάντων, αυτό το λίγο που κατάφερα, πιστεύω ότι το χρωστάω στο Γιάνναρο.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στην εκδήλωση. Πού και πότε και τι θα περιλαμβάνει?
1: Λοιπόν, είναι αύριο Παρασκευή στο Ρουαγιάλ στις 9 το βράδυ. Θα έχει τραπεζάκια, να κάτσει ο κόσμος. Θα έχει εξαιρετικούς καλλιτέχνες, πέρα από το μπερντέ, από το αφιέρωμα που θα γίνει με το Γιάνναρο, που θα ακουστεί η φωνή του και οι φιγούρες του θα ξαναζωντανέψουν. Θα είναι κοντά μας ο Σωτήρης ο Παπατραγιάννης στο Μπαγκλαμάκι στο τραγούδι, θα είναι ο Δημήτρης ο Κρανίδας στο Μπουζούκι και στο τραγούδι, ο Αργύρης ο Νικολάου κιθάρα και τραγούδι, και η Βιβλία Αποστολάτου. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα στο ρεμπέτικο.
0: Άρα λοιπόν, παράσταση Καραγκιόζη με ζωντανή μουσική, έτσι?
1: Εννοείται, λαϊκό γλέντι, κυριολεκτικά αυτό που μια ζωή πηγαίναμε και ζούσαμε με το Γιάνναρο, είτε στις εκδηλώσεις που ήταν και ο Γκολές και κοντά, κάναμε την παράσταση και μετά έγινε ο Γκολές, είτε με άλλους καλλιτέχνες. Αυτό, λαϊκή βραδιά, αυτό όπως του άξιζε και όπως το έχουμε συνηθίσει.
0: Κώστα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση σε σένα, εκτός όλων των άλλων, ότι μετά από τόση μεγάλη διαδρομή που έχεις απολαύσει την αναγνώριση του κοινού, των συναδέλφων σου, των ημιστών και επαϊόντων του είδους του θεάτρου του Σκιών, δεν επαναπάβεσαι ποτέ. Πάντα κοιτάς κάτι καινοτόμο, κάτι ριζοσπαστικό, κάτι ρηξικέλευτο, κάτι πρωτότυπο να προσθέσεις. Είναι αυτό που σε κρατάει σε καλλιτεχνική εγρήγορση τελικά, αυτή η ασίγαστη φλόγα σου για πρωτοτυπία, για δημιουργία?
1: Παναγιώτη, νομίζω ότι έχουμε τη χαρά να ασχολούμαστε με ένα πράγμα που δεν είναι δουλειά, είναι έρωτας. Εγώ από την ώρα που κατάλαβα τον εαυτό μου σαν παιδάκι μέσα στο ρεκόρ, μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έχω κάνει κάτι άλλο, δεν έχω σκεφτεί κάτι άλλο πέρα από αυτό. Και θέλω πραγματικά και στα παιδιά μου που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, αλλά και στα νέα παιδιά που είναι πάρα πολλά, αυτό είναι το παρήγορο, να δώσω αυτά τα πράγματα που έχω πάρει από όλους τους παλιούς μαστόρους.
0: Για εξήγησέ μου αυτό το τελευταίο. Πώς γίνεται να υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον για από νέους καλλιτέχνες να ασχολούνται με το θέατρο Σκιών? Πώς είναι δυνατόν όλες οι παραστάσεις να έχουν από κάτω μικρά παιδιά που φυσικά δεν έχουν καμία σύνδεση με τις ρίζες του Καραγκιόζη, και με δεδομένο ότι το θέατρο Σκιών δεν προβάλλεται ούτε από την τηλεόραση ούτε από το ραδιόφωνο συχνά πυκνά, πώς γίνεται να παραμένει τόσο δημοφιλές είδος ψυχαγωγίας και διασκέδασης?
1: Ναι, τώρα θίκεις ένα μεγάλο κεφάλαιο. Μακάρι να υπήρχε στην πόλη μας ένα θέατρο μόνιμο σαν το ρεκόρ. Πιστεύω ότι θα είχαν βγει πολύ περισσότερα παιδιά, αλλά και χωρίς αυτό υπάρχουν μαθητές, υπάρχουν νέα παιδιά που είναι πάρα πολύ καλά, είναι δηλαδή και σαν ήθος, γιατί αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο, αλλά και σαν ταλέντα που ασχολούνται πάρα πολύ με το θέατρο Σκιών και στην πόλη μας. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο στοίχημα και το πιο παρήγορο πράγμα. Σε όλη την Ελλάδα, δεν ξέρω τι άνθηση είναι αυτή, πιστεύω ότι ο Καραγκιόζης πραγματικά είναι στα καλύτερά του.
0: Το βλέπεις γιατί κάνεις παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βλέπεις τις αντιδράσεις του κόσμου. Γεμίζουν οι παραστάσεις από κόσμο.
1: Από Αλεξανδρούπολη μέχρι Νεάπολη, Μάνης, και από Ρόδο μέχρι και Καστελόριζο μέχρι Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, παντού, παντού.
0: Δηλαδή παντού υπάρχει πυκνό κοινό, μεγάλο κοινό και νέες ηλικίες, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το παρήγορο, Παναγιώτη μου.
0: Φαντάσου λοιπόν η Πάτρα που εξελίνησε τον Καραγκιόζη να έχει μόνιμη θεατρική στέγη για τον Καραγκιόζη, να έχει και το Μουσείο Καραγκιόζη. Τι απογείωση θα είχε συντελεστεί. Τέλος πάντων, εμείς πάμε στην παράσταση αυτή. Αύριο λοιπόν 9 η ώρα στο Ρογέλ. Είναι μια παράσταση που διοργανώνει το πανελλαδικό πατρινό περιοδικό Πατρινόραμα, με μουσικές εκπλήξεις, με συναυλία, με λαϊκό γλέντι, με Καραγκιόζη. Ο κόσμος θα έχει το τραπεζάκι του, θα μπορεί να πιει το κρασί του, το ποτό του, να διασκεδάσει έτσι αυθεντικά με Καραγκιόζη και με τραγούδια από σπουδαίους καλλιτέχνες. Άρα λοιπόν το ραντεβού μας αύριο 9 η ώρα στο Ρόγελ, έτσι Κώστα?
1: Έτσι Παναγιώτη μου, έτσι. Περιμένουμε τον κόσμο να μας τιμήσει και να τιμήσουμε και εμείς αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Αφιέρωμε λοιπόν στο Γιάνναρο μετά μουσικής αύριο 9 η ώρα στο Ρόγελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα Μακρύ, εύχομαι καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.

0: Φίλες και φίλοι, εχθές ξεκίνησε μια μοτοπορία ειρήνης από την Πάτρα για τον Νταχάου της Γερμανίας. Πάνω σε δύο ρόδες μεταφέρεται ένα μήνυμα ειρήνης, μνήμης και συναδέλφωσης. Περίπου 50 μοτοσυκλετιστές από την Πάτρα και άλλες περιοχές της χώρας ξεκίνησαν χθες με σημείο κίνησης τον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Πατρών. Μια ξεχωριστή διαδρομή όχι μόνο χιλιομετρικά αλλά και ιστορικά. Μιλάμε για μοτοσυκλετιστές που άφησαν πίσω τους την αφετηρία με προορισμό τον Νταχάου της Γερμανίας, μεταφέροντας ένα μήνυμα που ξεπερνά σύνορα αλλά και εποχές και που συνοψίζεται στην εποδό ότι η μνήμη πρέπει να μείνει και να μένει ζωντανή. Λίγο πριν ανάψουν οι μηχανές, οι συμμετέχοντες προσκύνησαν την τιμία κάρα του Αγίου Ανδρέα και το Σταυρό του Μαρτυρίου, ενώ εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίου τη Πατρών, κυρίου Ξωστόμου, ο πατέρας Κωνσταντίνος Θοδωρόπουλος μετέφερε τις πατρικές ευλογίες και τους χαιρετισμούς του πιπενάρχη μας προς τους συμμετέχοντες. Η μετοπορία ειρήνης με κεντρικό συντονιστή του Γιάννη Μύραλη δεν αποτελεί μια απλή εκδρομική διαδρομή. Είναι μια συμβολική αποστολή ιστορικής μνήμης που φιλοδοξεί να ενώσει τόπους μαρτυρίου, ανθρώπους και διαφορετικές γωνιές γύρω από την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής συνείδησης. Από την Πάτρα η αποστολή θα περάσει ακτοπλοϊκώς στην Ανκώνα, θα συνδεθεί συμβολικά με τρεις ιστορικούς τόπους μνήμης σε Ιταλία και Γερμανία. Το στρατόπεδο Φασόλη στο Καρπί της Μόντενα στην Ιταλία, το στρατόπεδο Βία Ρέσλα στο Μπολζάνο της Ιταλίας και τον Νταχάου κοντά στο Μόναχο της Γερμανίας. Πρόκειται για σημεία που συνδέθηκαν με την κράτηση, τη μεταφορά και το μαρτύριο ανθρώπων στα χρόνια της ναζιστικής θηλιωδίας. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τι μας έχει πει ο Γιάννης Μύραλης, ο οποίος είναι ο διοργανωτής αυτής της μοτοπορίας ειρήνης, που όπως σας είπα ξεκίνησε χθες.
1: Ετοιμάζουμε μία μοτοπορία ειρήνης, ναι, έτσι την αποκαλούμε, από Ελλάδα στο Νταχάου, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία. Θα ξεκινήσουμε και θα εκπροσωπήσουμε πόλεις και χωριά που είχαν ολοκαυτώματα την Ελλάδα από τα γερμανικά, από τα κατοχικά στρατεύματα, και θα πάμε εκεί να τιμήσουμε τα θύματα σε αυτά τα στρατόπεδα.
2: Ποιος το διοργανώνει αυτό?
1: Εγώ. Και έχω ζητήσει τη συμμετοχή του Δήμου Καλαβρίτων, του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων Ελλάδος, και έχουμε ζητήσει, αν θέλει οποιοδήποτε δήμος έχει υποστεί ολοκαύτωμα, να εκπροσωπηθεί.
2: Δηλαδή μιλάμε για μοτοπορία.
1: Μοτοπορία. Έχουμε συγκεντρωθεί μέχρι τώρα 50 μοτοσυκλέτες από όλη την Ελλάδα. Έχουμε συμμετοχές από Κρήτη, έχουμε από Ρόδο, από Χαλκίδα, από Δράμα, από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα και από Πάτρα.
2: Ωραία. Και πού θα ξεκινήσετε?
1: Θα ξεκινήσουμε από την Πάτρα, Αγκώνα.
2: Πότε?
1: 3 Ιουνίου.
2: Πάτρα, Αγκώνα.
1: Αγκώνα θα κάνουμε μία διανυκτέρευση στο Κάρπι. Το Κάρπι είναι 15 χιλιόμετρα πάνω από την Πολόνια. Εκεί υπάρχει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης που λειτουργούσε τότε. Μία διανυκτέρευση εκεί. Η δεύτερη διανυκτέρευση θα είναι στο Μπολζάνο, γιατί και εκεί υπήρχε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και μετά θα πάμε 2 μέρες στο Μόναχο, Σάββατο Κυριακή, και την Κυριακή το πρωί θα ξεκινήσουμε πορεία από το Μόναχο στον Νταχάου.
2: Θα προσταθούν και ξένοι μοτοσυκλετιστές?
1: Υπάρχουν, έχουν προσκληθεί και από την Ιταλία και Έλληνες που ζουν στη Βαβαρία. Έχει εκφράσει την επιθυμία να είναι μαζί ο Γερμανός πρόξενος στην Ελλάδα. Είναι 2 μοτολέγγυα.
2: Είναι μαζί, τι εννοούμε?
1: Στην πορεία.
2: Στην πορεία.
1: Από Μόναχο Νταχάου.
2: Μόναχο Νταχάου.
1: Έχει εκφράσει την επιθυμία ο Δήμαρχος Καλαβρίτων να ηγηθεί
2: της μοτοπορίας.
1: Από πού? Από Μόναχο.
2: Από Μόναχο
1: Νταχάου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων θα έρθει σε όλη τη μοτοπορία μαζί μας.
2: Ναι.
1: Έχει εκφράσει την επιθυμία ότι θέλει να έρθει μαζί μας και ο Δήμαρχος Διστόμου.
2: Δηλαδή πόσα άτομα πιστεύεις θα
1: Πάνω από 50 άτομα. Απλά έχω βάλει. Ελλάδα. Ναι. Τώρα εκεί έχουν προσκληθεί και έχουν δηλώσει ενδιαφέρον οι σύλλογοι που είναι Μόναχο Βαυαρία, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, και υπάρχουν και δύο λέσκες μοτοσυκλετιστών ελληνικές. Μία
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο Γιάννης Μίραλης, ο διοργανωτής αυτής της μοτοπορίας Ειρήνης, που ξεκίνησε χθες από τον Πράβλιο χώρο του Αγίου Ανδρέου με προορισμό την Ιταλία και κατάληξη την Γερμανία. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Ντάχαου. Η Πελοπόννησο σήμερα έχει ένα εκτενές ρεπορτάζ και φωτογραφίες από τη χθεσινή εκκίνηση των μοτοσυκλετιστών, οι οποίοι πριν ξεκινήσουν προσκύνησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου. Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Διονύση Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ενώ η Μαρία Ανδριανού και η Μαρία Παγιοργίου απάντησαν, κατέγραψαν και σήμερα τα δικά σας μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια εδώ στον Πελοπόννησος FM. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση του λιμενικού στον Πειραιά μετά από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4 του λιμανιού. Στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών και γερανοφόρο όχημα. Έως τώρα δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης του. Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωση μετέδωσε σήμερα ότι πραγματοποιούνται Ισραηλινά πλήγματα με drones κατά μήκος δρόμων σε τρεις τοποθεσίες στο νότιο τμήμα της χώρας, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε ανακοινωθεί από την Ουάσιγκτον η Ισραηλινο-Λιβανική Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πλήρης παύση των πυρών της Χεσμπολάχ. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται ως ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών και αποτελεί συμβολική κίνηση, καθώς δεν θα έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα τα ξημερώματα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία. Οι 7 σκοτώθηκαν σε πλήγματα σε διαμερίσματα και άλλος ένα σε επιδρομή στον καταβλισμό προσφύγων Αλ-Σάτι. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται αυτή την ώρα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 41 ετών άντρας που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια προτείνει η Κομισιόν ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εφόσον η πρόταση υιοθετηθεί, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της επιπλέον χώρο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την τριετία 2026-2028, προκειμένου να λάβει μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρεται το κλίμα εσωστρέφειας στο κόμμα με αφορμή και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο Σοκράτης Φάμελος έχει προαναγγείλει ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δέχεται εσωκομματικά πειρά, ενώ το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Έκθεση κόλαφος της Διεθνούς Αμνηστίας για την ελληνική αστυνομία φέρνει στο φως σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ειρηνική συνάθρηση, παράνομη χρήση βίας και επικίνδυνες πρακτικές καταστολής διαδηλώσεων. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Διεθνής Αμνηστία ξεκινά παγκόσμια καμπάνια ζητώντας την απαγόρευση και κατάργηση της χρήσης όπλων πολέμου στις διαδηλώσεις, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τα ευρήματα της έρευνάς της στην Ελλάδα. Συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την εξέταση της πρώτης ομάδας κεφαλαίων για τα δύο κράτη που αφορούν στο κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά πρότυπα. Φανταστικά νέα, σχολίασε μέσω της πλατφόρμας X η Ουκρανή Πρωθυπουργός. Νωρίτερα, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέντερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι Βουδαπέστη και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για τα δικαιώματα της Ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του Δημοσίου Συστήματος Υγείας στα βαρέα και ανθυγινά. Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο athina984.gr. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της Frontex. Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων. Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για τις δαντάδες της γειτονιάς. Το πρόγραμμα στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στη σύνταξη και έχει κάνει το ρεπορτάζ. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Στο κόκκινο τόσο η άνοδος όσο και η κάθοδος στην Κηφισού αυτή την ώρα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας αλλά και στην Αθηνών Κορίνθου. Μικρό μποτιλιάρισμα παρατηρείται στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο συγκρούσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτά καταγράφονται και στην έξοδο για Λαμία και από Ανθούς έως Κηφισίας το ρεύμα προς Ελευσίνα. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία και από Φιλής έως Κηφισίας. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό που είναι έθριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 31 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
8: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
9: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και με άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο?
9: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει?
10: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
10: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
9: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
10: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
9: Είναι όντως εύκολο?
10: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: από το 1961. Το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
12: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα. Ωραία ανοιξιάτικη μέρα η σημερινή, έτσι.
1: Ποια ανοίξη, είμαστε... παιδί μου, καλοκαίρι είμαστε.
0: Είμαστε στο καλοκαίρι, αλλά ο καιρός είναι ανοιξιάτικος. Και σε αυτό διαφωνούμε. Διονύση, με συγχωρείς δηλαδή.
1: Δεν διαφωνώ εγώ. Το ημερολόγιο διαφωνεί.
0: Το ημερολόγιο λέει καλοκαίρι. Εγώ δεν είπα ότι είναι άνοιξη. Ναι. Είπα ότι είναι καλοκαίρι με ανοιξιάτικη χρειά.
1: Ναι, εντάξει. Έτσι, δεν κάνει πολύ ζέστη.
0: Δεν κάνει πολύ ζέστη. Βροχούλες θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας, από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μας αρέσει αυτό.
1: Από το πρωί φαίνεται ο καιρός. Είναι έτσι, λίγο έτσι μουντός.
0: Λοιπόν, να πάμε στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, να πούμε καλημέρες, να πούμε καλημέρα και στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου κι αν μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είναι η κομπή, όλα λέγονται, κυρίες και κύριοι, 103,9 Πελοπόννησος FM. Μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πες το. Κάτι ήθελες?
0: Όχι, ξεκινά. Σου δίνω το λόγο. Απλά, ορίστε.
1: Εντάξει, για ΟΠΕΚΕΠΕ θα ξεκινούσα, γιατί βρήκα έτσι λίγο το. Με πάρα πολύ λίγα λόγια. Θα περιγράψουμε τι συνέβαινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την περιβόητη υπόθεση με τα βοσκοτόπια, παιδί μου, και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί χθες είχαμε άλλο ένα ακόμα κύκλωμα που αποκαλύφθηκε, με συμμετοχή και εδώ από τη Δυτική Ελλάδα, ένα άτομο από το Αγρίνιο. Είχαμε άλλο ένα μπαράζ της συλλήψεων και σίγουρα, από ό,τι φαίνεται, η υπόθεση δεν θα τελειώσει και θα έχουμε όλο και κάτι θα αποκαλύψει.
0: Να σε διακόψω, Σωτήρη μου, και να πω ότι στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε την διάσταση, την πραγματική του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ακριβώς έχει γίνει. Δεν το γνωρίζουμε.
1: Αν σου διαβάσω έτσι το
0: αποτέλεσμα. Απλά βγαίνουν κομμάτια αυτού του μεγάλου παζλ.
1: Αν σου διαβάσω τώρα, θα καταλάβεις αμέσως πόσο μεγάλο μπορεί να είναι όλη αυτή η απάτη, τέλος πάντων, που είχε στηθεί. Ήταν γνωστό, λέει, σε όλους το κόλπο για να πάρεις επιδότηση, χωρίς να δικαιούσε, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έχει αποκαλύψει και μαρτυρά ένας ιδιοκτήτης τριών ΚΙΔ. Τα ΚΙΔ είναι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων για τις επιδοτήσεις. Δηλαδή όλοι οι αγρότες περνάνε από αυτές τις δομές. Είτε πρόκειται, τα ΚΙΔ λειτουργούσαν είτε σε συνεταιρισμούς. Στην αρχή λειτουργούσαν μόνο σε συνεταιρισμούς. Για να σου δώσω καταλάβεις, ήταν μεταξύ μας, μεταξά.
0: Βέβαια. Έτσι.
1: Αλλά μετά, αφού το είδαν ότι, ρε παιδιά, ας το αφήσουμε και λίγο παραέξω, να υπάρχει και ένα ιδιωτικό. Άρχισαν να ανοίγουν και ιδιωτικά ΚΙΔ από ιδιώτες. Συνήθως λογιστικά γραφεία έκαναν αυτές τις δουλειές, γιατί ήταν δουλειές έτσι πολύ γραφειοκρατικές.
0: Είχε πολλούς αριθμούς και έπρεπε να τα χειρίζονται με τρόπο. Ναι.
1: Μάλιστα, υπήρχαν, λέει, και κέντρα υποδοχής δηλώσεων που το διαφήμιζαν, στόμα με στόμα βέβαια πάντα, έτσι, γιατί δεν ήταν κάτι νόμιμο, για να μαζεύουν πελάτες. Υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ επεσήμαναν το πρόβλημα, αλλά δεν έκανε κάποιος κάτι για να το λύσει.
0: Δεν αντέδρασε.
1: Αυξανόταν ο αριθμός των προβάτων, αυξάνονταν τα βοσκοτόπια, λέει, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Αγρόνιγορες,
1: όπως λέμε, έτσι. Λέει ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης του ΚΙΔ ότι τέτοια κέντρα υποδοχής δηλώσεων ανήκαν αρχικά στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Επειδή όμως θεωρήθηκε ότι αυτό οδηγούσε σε στρεβλώσεις, εντός εισαγωγικών τώρα αυτό, το 2015 αποφασίστηκε να δοθεί άδεια και σε ιδιώτες για να πιστοποιηθούν και να ανοίξουν και αυτοί κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Μέσα σε λίγα χρόνια αυτά τα κέντρα αυξήθηκαν κατά πολύ και βέβαια αναζητούσαν και πελάτες. Πώς θα λειτουργήσει το μαγαζί? Πρέπει να έχει πελάτες όταν λειτουργήσει το μαγαζί. Οπότε καταλαβαίνεις πώς, με ποιο τρόπο αύξαναν την πελατεία. Προμόταραν ότι, παιδιά, ελάτε, θα σας δώσουμε εμείς. Θα σας δούμε εμείς πώς θα πάρετε την επιδότηση. Έτσι, και ας μην την δικαιούσαν. Το 2015 επίσης δόθηκε η δυνατότητα να μπορείς να κάνεις έτοιμα για επιδότηση βοσκοτόπου, Μαρίνα μου, χωρίς να έχει ζώα. Χωρίς να είσαι κτηνοτρόφος, σου δόθηκε εκ του νόμου η δυνατότητα να κάνεις αίτηση για να νοικιάσεις.
0: Εμείς που ήμασταν, ρε Σωτήρη.
1: Έλα, ναι.
0: Διονύση, εσύ νοικιάσες τίποτα προβατάκια? Και εσύ είσαι μαζί με εμάς.
1: Άκου να δεις τώρα, γιατί είπες και τη μαγική λέξη, χωρίς να το θέλεις. Αν νοικιάσες προβατάκια. Λοιπόν, άκου να δεις πώς στήθηκε εκεί μετά η μηχανή. Στην αρχή, λέει, ήταν μια πληροφορία που δεν την είχαν όλοι. Σιγά-σιγά όμως καταλαβαίνεις ότι μια πληροφορία που τη μαθαίνουν τρία άτομα, μετά τη μαθαίνει η κοινωνία ολόκληρη.
0: Και όταν πρόκειται και για διανομή χρημάτων, αλλάζει το.
1: Και από το 2016 άρχισαν όλοι να κάνουν δηλώσεις βοσκοτόπων χωρίς ζώα, λέει, όπου να είναι. Το μόνο παραστατικό ιδιοκτησίας που χρειαζόταν είναι ένα ενοικιαστήριο, το οποίο κατά βάση ήταν πλαστό.
0: Προφανώς.
1: Από το 2014, λέει, όλα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων είχαν πρόσβαση σε όλους τους χάρτες, σε όλη την Ελλάδα. Έμπαινες, έβρισκες όπου υπήρχαν ελεύθεροι αδήλωτοι βοσκότοποι και ζωγράφιζες, λέει, πάνω στον υπολογιστή. Mm-hmm. Αυτό, λέει, το νοικιάζω. Κατάλαβες. Το κόλπο ήταν ένας αφημί που εμφανιζόταν να έχει πάρα πολλά στρέμματα. Μετά, με ψεύτικα ενοικιαστήρια, μοίραζαν αυτά τα στρέμματα σε πολλούς. Δηλώνονταν ψεύτικα κινητά, ψεύτικα email, μόνο ένας αφημί και ένας αριθμός λογαριασμού σε τράπεζα αρκούσε για να μπουν τα χρήματα. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξη κατάλαβε τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί σε νέα απόφαση ορίστηκε ότι θα πρέπει πλέον όποιος δηλώνει βοσκότοπο να έχει και ζώα, ρε παιδί μου. Πώς είχε πει ο Πάγκαλος, παιδιά, σας προτείνω να μην κλέβουμε 4 φορές την Ευρώπη, λέει, να την κλέβουμε μόνο 2.
0: Ακριβώς.
1: Έπρεπε να έχεις περίπου 15 ζώα μαρίνα, να 100 στρέμματα που δήλωνες ως ενοικιαζόμενα. Ανάλογα με την περιοχή, βέβαια. Αν είχες κάποιον με πολλά ζώα, τώρα έρχομαι εδώ σε αυτό που είπες προηγουμένως, ζητούσες να σε δανείσει τα ζώα. Δηλαδή, εμφανιζόσουν εσύ με ψεύτικα πολλά ζώα, τα οποία αργότερα τα δάνειζες σε κάποιον άλλον που δεν είσαι καθόλου ζώα.
0: Και
1: μπορεί να μπει
0: και
1: αυτός μέσα στην κομπίνα. Καταλαβαίνεις ότι από εκεί είχε δημιουργηθεί ήδη ένα τεράστιο κύκλωμα απάτης, το οποίο, όπως είπες εσύ προλίγου, δεν ξέρουμε σε τι βαθμό και σε τι έκταση υπάρχει ακόμα, τουλάχιστον.
0: Πάντως τα εγωπρόβατα πήγαινε, ερχόντουσαν τόσα ταξίδια που έκανε. Τα εικονικά ταξίδια των εγωπρόβατων.
1: Εικονικά εγωπρόβατα, εικονικά ταξίδια. Και εικονικοί βοσκότοποι.
0: Ακριβώς. Σήμερα έχω εγώ εγωπρόβατα και βοσκότοπους, βέβαια. Αύριο τα έχεις εσύ. Έτσι πήγαινε κύκλο αυτό το θέμα.
1: Και να θυμίσω ότι προημερών, το είχαμε γράψει στην Πελοπόννησο, δεν θυμάμαι, πάει κανένα μήνα περίπου, είχαμε και μία απόφαση στο εφετείο του Αγρινίου, όπου καταδικάστηκαν εκεί κάπου, δεν θυμάμαι, κάπου καμιά 30 άτομα. Είχαν οικειοποιηθεί υποτιθέμενους βοσκότοπους που είχε η μία μονή από το Αίγιο σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Το οποίο αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν καν αυτοί οι βοσκότοποι. Δηλώνονταν πλαστός.
0: Έλα, καημένα, τώρα λεπτομέρειες.
1: Η μονή δεν είχε καν περιουσία, δηλαδή, σε αυτό το νησί, και δήλωναν οι συγκεκριμένοι ότι είχαν νοικιάσει.
0: Είχαν νοικιάσει από την.
1: Υποτιθέμενους βοσκότοπους, οι οποίοι ήταν παραλιακές περιοχές, που ούτε καν ανήκαν, δεν υπήρχαν σαν περιουσιακό στοιχείο της μονής.
0: Είμαστε σε εξαιρετικό δρόμο, Σωτήρη, έτσι.
1: Αυτό έτσι είναι.
0: Και πάλι επαναλαμβάνω ότι κανείς δεν ξέρει τι διάσταση έχει αυτό το θέμα, και όσο περνάει ο χρόνος και αν συνεχίζεται η έρευνα όπως πρέπει να συνεχίζεται, πολύ φοβάμαι ότι θα βγουν πολλά τέρατα ακόμα, έτσι, από το δάσος μέσα.
1: Έτσι γίνεται.
0: Μιας και βρισκόμαστε στο χώρο αυτό, έτσι, με τον εγκληματικό, γιατί έγκλημα είναι, έτσι, και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάμε στο Ριγανόκαμπο, στη γειτονιά μας. Τώρα ανακαλύψαμε ότι εκεί γίνεται όλη αυτή η κατάσταση.
1: Απλά αποφασίσαμε τώρα
0: να ασχοληθούμε.
1: Να ασχοληθούμε, αυτό είναι το θέμα.
0: Υπενθυμίζω, και αν ξεφυλίσει κανείς τους τόμους της εφημερίδας Πελοπόννησος, θα βρει εκατοντάδες δημοσιεύματα που αφορούν το συγκεκριμένο καταβλισμό Ρωμά. Θα βρει εκατοντάδες ρεπορτάζ με τους περιοίκους οι οποίοι έχουν βιώσει και συνεχίζουν να βιώνουν όλα αυτά τα χρόνια αυτή την κατάσταση. Και βέβαια φτάσαμε στο σήμερα, έτσι, όπου η αστυνομία εξιχνίασε, έτσι, μια εγκληματική οργάνωση, ένα κύκλωμα που είχε διαρρήξει

0: τους Ρωμά.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, διευκρινίζουμε ότι στο συγκεκριμένο καταβλισμό είναι και άνθρωποι οι οποίοι δίνουν την καθημερινή τους μάχη.
1: Κακοποιά στοιχεία.
0: Έτσι. Δίνουν την καθημερινή τους μάχη και ζουν με ό,τι βγάζουν οι άνθρωποι και πασχίζουν να επιβιώσουν. Όμως ο καταβλισμός αυτός είχε αποτελέσει και χώρο, πώς να το πω, διαμονής και παραμονής ανθρώπων,
1: καταφύγιο
0: έτσι, από άλλους που είχαν άλλες προθέσεις.
1: Μία παρένθεση τώρα, ναι. Σου θυμίσω, πριν από αρκετά χρόνια εκεί είχαν βρει καταφύγιο κάποιοι εγκληματίες που είχαν δολοφονήσει γνωστό δικηγόρο στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, είχε γίνει το φωνικό στην Αθήνα και τους βρήκανε στον καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο. Εκεί είχαν
0: επίσης, εκεί είναι ένας εκτός από τους σταθερούς κατοίκους, υπάρχει ένας μετακινούμενος πληθυσμός Ρωμά, κυρίως από χώρες της Βουλγαρία, από την Βουλγαρία,
1: Ευρώπη, έτσι,
0: κυρίως από τη Βουλγαρία. Άρα λοιπόν δεν ήταν έτσι απλά τα πράγματα, ούτε εμείς είχαμε στοχοποιήσει κανέναν. Αλλά υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και ευτυχώς τελικά αυτή η αστυνομία που δημιούργησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αποτελέσματα, έτσι, για τους καταβλισμούς των Ρωμά.
1: Ναι, εντάξει, μην φανταστείς τίποτα, ένα κλιμάκιο 4-5 αστυνομικών.
0: Ναι, που... αλλά εστιάζει όμως σε αυτούς τους χώρους, αυτό λέω. Καλά, δεν θα έχει στρατό.
1: Όχι, εντάξει, προφανώς. Αλλά
0: δεν χρειάζεται στρατός.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο τηρείται το χρονοδιάγραμμα της καθημερινής παρουσίας εκεί.
0: Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω
1: εκεί
0: γι' αυτό.
1: Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το δούμε.
0: Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα, ότι υπάρχει αποτέλεσμα, ότι έγινε η σύλληψη αυτών των ανθρώπων εκεί. Δείχνει ότι κάτι τέλος πάντων γίνεται. Και μπας και επιτέλους ληφθούν μέτρα για τους περιοίκους εκεί της Εγλυκάδας, οι οποίοι άνθρωποι είχαν πάρει όπλα στα σπίτια τους, πλήρωναν ιδιωτική security να φυλάει όλη την περιοχή και όλα τα σπίτια. Οι οικογένειες δεν μπορούσαν να κλείσουν το σπίτι τους και να πάνε διακοπές, γιατί μετά θα το έβρισκαν ρημαγμένο. Πολλά προβλήματα, ναι. Πάρα πολλά προβλήματα.
1: Λοιπόν, να πάμε σε τρία δυσάρεστα γεγονότα, άσχημα γεγονότα, τρεις θανάτους. Πρώτα να δώσουμε έτσι μια είδηση, θα λέγαμε περίεργη, δεν είναι από αυτές που ακούς καθημερινά. Είχαμε ένα περιστατικό στα Καλάβρητα με ένα Βρετανό τουρίστα, 55 ετών, νέος άνθρωπος, έχασε τη ζωή του μέσα στο νοσοκομείο των Καλαβρίτων Μαρίνα, όπου είχε πάει τη γυναίκα του για κάποιο πρόβλημα υγείας. Πήγε τη γυναίκα του δηλαδή και πέθανε ο ίδιος. Είναι από τα αξιοπερίεργα που λέμε, έτσι. Όλα έγιναν, να πούμε, χθες το απόγευμα, όταν η σύζυγος του 57χρονου αισθάθηκε μια ξαφνική αδιαθεσία. Ο σύζυγός της τη μετέφερε στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν πρώτες βοήθειες, να γίνουν και εκεί όποιες εξετάσεις ήταν να γίνουν. Και ξαφνικά ο άνθρωπος, εκεί που ήταν, ανάρωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείου η σύζυγός του, ο άνθρωπος κατέρευσε ξαφνικά μπροστά στα μάτια της. Έσπευσαν προφανώς οι γιατροί, οι νοσηλευτές, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαν να κάνουν
0: κάτι. Ήταν ακαριέως ο θάνατος.
1: Ναι. Ήταν από αυτά τα αξιοπερίεργα που λέμε. Θα δούμε τώρα προφανώς κάποιο παθολογικό αίτιο. Αυτό είναι το πρώτο δυσάρεστο.
0: Θα φανεί αυτό.
1: Η δεύτερη είδηση, να σας πούμε, την ψάχνουμε σύμφωνα πληροφορία, μάλλον σε επίπεδο πληροφορίας είναι ακόμα, την ψάχνουμε και θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες αύριο. Συνεχίζεται το κύμα θανάτων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Χθες
1: αργά
0: σωμα.
1: Το βράδυ είχαμε τον 7ο θάνατο, μάθαμε, και μάλιστα ενός νέου ανθρώπου, κάπου εκεί 42 με 45 τόνο κρατούμενος. Και τώρα υποψίες πάνε αλλού. Έτσι, αρχίζει και στρέφονται πλέον οι υποψίες μας αλλού, γιατί συζητείται το τελευταίο διάστημα μήπως ευθύνεται κάτι άλλο και δεν είναι παθολογικά τα αίτια, αλλά κάποιος εξωγενής παράγοντας, και καταλαβαίνεις και πάει το μυαλό σου.
0: Άλλωστε, με ρεπορτάζ μας στην εφημερίδα Πελοπόννησος
1: του
0: συναδέλφου του Γιώργου του Αναστασόπουλου,
1: αναδείχθηκαν,
0: φωτίστηκαν πολλές πτυχές του θέματος.
1: Και θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Και το τρίτο περιστατικό θανάτου, είχαμε την απώλεια ενός γνωστού προσώπου της τοπικής κοινωνίας, προβεβλημένου. Για τον Βλάση Αντωνόπουλο μιλάμε, της γνωστής οικογένειας που
0: είχε. Αχάια
1: Κλάους, 82 ετών. Εσύ που τα ξέρεις,
0: ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα και τα ξημερώματα επεβίωσε. Να πούμε ότι ο Βλάσης Αντωνόπουλος, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στην γνωστή εινοπία της περιοχής μας, ήταν πρώην σύζυγος της ενός δικού μας ανθρώπου, ενός ανθρώπου εδώ της Πελοποννήσου, της κυρίας Βάσος Αντωνοπούλου, της οποίας ευχόμαστε θερμά συλληπιτήρια, όπως και στην κόρη τους Μέρη. Να πούμε ότι είχε ζήσει τον

0: θάνατο του γιού του, ο Βλάσης Αντωνόπουλος, ο οποίος είχε πεθάνει μόλις σε ηλικία 41 ετών, ζούσε στο εξωτερικό, ένα τραγικότατο συμβάν. Θα έχουμε σχετικό έτσι αφιέρωμα και στο αυριανό μας φίλο στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Και... να πούμε και πάλι θερμά συλληπιτήρια στην αγαπητή μας, την κυρία Βάσο Αντωνοπούλου και στην κόρη της Μέρη.
1: Και να πούμε κλείνοντας λίγο πριν την διακοπή μας έτσι για το ημίωρο, έχαμε και έναν ακόμα θάνατο χθες αργά το βράδυ, Ευθυμία Καλαβρουζιώτου, μην το παραλείψουμε.
0: Χαρακτηριστική
1: περίπτωση και γυναίκας.
0: Μαχήτρια.
1: Στέλεχος, παλιό, από τα παλιά, από τα αντιδρυτικές εποχές που λέμε του Πασόκ.
0: Είναι έτσι η φιγούρα, ήταν χαρακτηριστική φιγούρα της κυρίας Καλαβρουζιώτη.
1: Ναι, να πούμε, μιλάμε για το Πασόκ, στέλεχος του Πασόκ εδώ Αχαΐας. Νομίζω ήταν και γραμματέας
0: κάποια περίοδο, έτσι, ναι, βέβαια,
1: ήταν. Ναι, χαρακτηριστική φιγούρα της. Χθες το βράδυ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία, αν θυμάμαι καλά από το ρεπορτάζ, 80 ετών. Και έχουμε από σήμερα το πρωί έτσι μια βροχή, μια πληθώρα ανακοινώσεων, δηλώσεων από τον Γιώργο Παπανδρέου μέχρι διάφορα έτσι πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εδώ,
0: και η μέρα είναι μπροστά μας, διότι επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι η Ευθυμία Καλαβρουζιώτου ήταν έτσι ένα πρόσωπο, είχε μια χαρακτηριστική ηρεμία.
1: Ναι.
0: Έτσι, και στοικότητα θα έλεγα που αντιμετώπιζε τα πράγματα, και ήταν μπροστάρισα σε πάρα πολλά, δηλαδή πάντα έβλεπες
1: και,
0: την...
1: Να πούμε, και προφανώς ήταν και από τις πρωτοπόρες γυναίκες στο γυναικείο κίνημα το φεμινιστικό εδώ στην Πάτρα,
0: ισότητας κλπ.
1: Διατέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Πάτρας και γενικά είχε μια πολύ έτσι δραστήρια και εμπλοκή στα πολιτικά πράγματα της περιοχής.
0: Σωτήρη, τώρα που λέμε τόσους θανάτους και λοιπά, ξέρεις, όταν βλέπεις να πεθαίνουν άνθρωποι τους οποίους έχουμε καλύψει με τα ρεπορτάζ μας, έχουμε
1: σωστά,
0: αναδείξει και λοιπά, βλέπουμε ότι
1: τους έχουμε ζήσει από κοντά,
0: τους έχουμε μιλήσει μαζί τους, βλέπεις ότι τελικά τώρα αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε και εμείς ότι αφενός έχουν περάσει αρκετά χρόνια και αφετέρου ότι υπάρχει αυτή η πορεία προς το, προς το τέλος.
1: Η ζωή είναι πεπερασμένη.
0: Που όταν είσαι, βέβαια, που όταν είσαι πολύ νέος, αυτό βέβαια δεν μπορείς να το αντιληφθείς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ναι. Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM
8: 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Λοιπόν, επιστροφή. Δεν προλάβαμε βέβαια να ξεμητήσουμε από το στούντιο, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε μια πολύ σημαντική διοργάνωση στην πόλη μας από αύριο μέχρι και την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, και σας καλούμε να περάσετε όλοι από την πρώτη πανελλήνια έκθεση αγροδιατροφής, γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας. Θα υπάρχουν και οι πάγκοι έτσι με τα προϊόντα, που σημαίνει τα περίπτερα κανονικά. Θα δείτε τι παράγει ο τόπος μας. Είναι μια πολύ σημαντική και αξιόλογη προσπάθεια, την οποία πρέπει να στηρίξουμε, διότι εδώ σαν τόπος δεν είμαστε και πολύ τοπικιστές. Δηλαδή δεν στηρίζουμε τις προσπάθειες που γεννιούνται στον τόπο μας. Η πρώτη λοιπόν πανελλήνια έκθεση αγροδιατροφής, γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο τον τόπο μας και να δούμε τι παράγει. 7.30 ώρα αύριο είναι τα εγγένεια της έκθεσης και φιλοξενείται στο χώρο του παλιού λιμανιού. Εδώ δηλαδή δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε εκτός πόλης.
1: Διοργάνωτης είναι το Επιμελητήριο Αχαΐας. Συμμετέχουν πολλές τοπικές επιχειρήσεις, δεκάδες τοπικές επιχειρήσεις, υποστηρίζουν άλλες ακόμα σε επίπεδο έτσι χορηγικό και σε επίπεδο και είναι και υπό την αιγίδα φορέων. Να πούμε ότι ο τόπος όπου φιλοξενείται η έκθεση είναι είναι το στέγαστρο, αυτό που βλέπουμε στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Θα μπείτε δηλαδή, θα μπορείτε να μπείτε από τον Αγίου Νικολάου δεξιά, θα περπατήσετε λίγο με τα πόδια ή με όχημα αν επιτρέπετε και θα φτάσετε έτσι στο αυτό το στέγαστο, το μεγάλο του όλπα που λέμε. Αναμένεται προφανώς αυξημένη επισκεψιμότητα και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και είναι αδιάσταση που επιχείρεται να δοθεί μέσα από αυτή την διοργάνωση προς την παραγωγικότητα της περιοχής μας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία δεν αφορά μόνο την επιχειρηματική διάσταση, δηλαδή την μεταποιητική, αφορά και την πρωτογενή τομέα. Και όλα αυτά θα τα δούμε στην έκθεση αυτή που διοργανώνεται για πρώτη φορά και που επιχειρεί έτσι να δώσει, να φέρει μάλλον στο προσκήνιο και την πρωτογενή παραγωγή αλλά και τη μεταποιητική δραστηριότητα που αφορά, που έχει σχέση με τον αγροδιατροφικό τομέα και που είναι σημαντικό, έχει σημαντικό μερίδιο της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.
0: Ωραία. Έτσι. Να περάσουμε από τους πάγκους. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή μου αρέσει η λαϊκή αγορά. Να πηγαίνω
1: όχι, θα σε επίπεδο λαϊκής.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω, περίμενε. Αυτό λέω, θα έχει περίπτερα τα οποία θα εκτίθενται και τα προϊόντα και που προϊόντα, παράγονται. Αυτό λέω. Δεν είπα ότι θα είναι λαϊκή αγορά. Θα υπάρχουν λοιπόν τα προϊόντα τα οποία είναι πάω, πάρα
1: γιατί
0: πολύ ωραία.
1: Μπορεί να και να τσιμπολογούμε.
0: Πολύ ωραία εικόνα. Εσύ πας για το τσιμπολόγιο.
1: Λίγο τυράκι, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση την οποία θα πρέπει να στηρίξουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί Μαρίνα, λέμε τόσα χρόνια, μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας και όλοι ευχόμαστε προφανώς. Κάτσε μωρέ, Μαρίνα, να σε.
0: Ερώτηση λέω.
1: Παραλιακό μέτωπο της Πάτρας. Θα ετοιμαστεί κι αυτό.
0: Α, ωραία, εντάξει, αυτό.
1: Έχουμε το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας και μιλάμε για το κεντρικό τμήμα, αλλά από ό,τι αντεληφθήκαμε χθες το βράδυ από τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι διαμορφώνεται πλέον σιγά σιγά και ένα δεύτερο παραλιακό μέτωπο στην πόλη, στην πλευρά, εκεί προς την πλευρά του Ρίου. Και το λέω αυτό γιατί χθες είχαμε την λήψη μιας σημαντικής απόφασης που εκκρεμούσε εδώ και αρκετό καιρό από ό,τι μαθαίνουμε και που θα είναι μια απόφαση η οποία ανοίγει το δρόμο κυριολεκτικά και μεταφορικά για τη δημιουργία ενός δεύτερου παραλιακού μέτωπου, αυτή φορά προς την πλευρά του Καστελόκαμπου εκεί στο Πορτορίο και γενικά μέχρι την, και αν πάρουμε και την διαμόρφωση που γίνεται του παραλιακού δρόμου αυτή τη στιγμή από το Ρίο μέχρι τον Άγιο Βασίλειο, καταλαβαίνεις ότι διαμορφώνεται εκεί μια νέα κατάσταση που σίγουρα αναβαθμίζει την περιοχή περαιτέρω. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, η κυρία Τασία Αγιοπούλου, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολεοδομικού σχεδιασμού, που ήταν και η συγγήτρια του θέματος, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς αφορά αυτή η απόφαση και τι δεδομένα αλλάζει για την περιοχή της Βόρειας Πάτρας. Καλημέρα, κυρία Αγιοπούλου.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Αγιοπούλου.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους
0: ακροατές. Καλά νέα μας φέρνετε, γιατί αυτό μας ακούγεται πάρα πολύ καλό, αλλά εξηγήστε μας τι ακριβώς θα γίνει για την περιοχή μας.
2: Πέρα στο Δημοτικό Συμβουλίο συζητήθηκε το ζήτημα της παρακατάθεσης της αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πρόσωψη στη θάλασσα στο κομμάτι από το Πόρτο Ρίο μέχρι την οδό Αδελφών Φέγγου στον Καστελόκαμπο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πρόσωψη στη θάλασσα περίπου 500 μέτρα. Τι συζητήσαμε χθες, αποφασίσαμε την παρακατάθεση της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί για να ανοιχτεί η ζώνη της παραλίας σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι, αυτή η επιφάνεια της γης από το Πόρτο Ρίο μέχρι την Φέγγου είναι εκτός οικισμού. Άρα εκεί δεν έχουμε ρημοτομικό σχέδιο, έχουμε αγροτεμάχια. Πλην όμως είναι καθορισμένη η ζώνη παραλίας και η γυαλού στην περιοχή. Είχε γίνει από τον τότε Δήμο Ρίου η πράξη αναλογισμού. Για αυτή την πράξη αναλογισμού λοιπόν προχώρησαν οι διαδικασίες από το Δήμο Πατρέων, προσφύγαμε στα δικαστήρια, καθορίστηκε η τιμή μονάδος, αποζημίωση των ιδιοκτησιών και χτες αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση της παρακατάθεσης της αποζημίωσης, ώστε να προχωρήσουμε μετά την παρακατάθεση των χρημάτων στην υλοποίηση, δηλαδή στη διάνοιξη της ζώνης της παραλίας σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Η δημιουργία αυτού του δρόμου, γιατί μιλάμε για ένα παραλιακό δρόμο, φαντάζομαι, έτσι.
2: Μιλάμε για εδαφική λωρίδα ζώνης παραλίας.
1: Ναι.
2: Η ζώνη παραλίας είναι, σύμφωνα με τον νόμο, είναι μια ζώνη που μεσολαβεί ανάμεσα στον Αιγιαλό και στις ιδιοκτησίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κόσμου στη θάλασσα.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα σταματάει κατά κάποιο τρόπο αυτή η ιδιωτικοποίηση των κομματιών της παραλίας.
2: Ανοίγεται πρόσβαση, ναι, στη θάλασσα στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι.
2: Να πω όμως ότι ταυτόχρονα, και αυτό ανοίχτηκε στην κουβέντα που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδιασμός εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής να ανοιχτεί όλη η περιοχή αυτή, η παραλία, να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση στην παραλία ελεύθερη από την περιοχή του Πόρτο Ρίο και προς την Πάτρα, δηλαδή μέχρι το ύψος του Χάραδρου.
1: Ναι. Αυτή να διανυχθεί σε επίπεδο πώς, δηλαδή παράλληλα με στην παραλιακή ζώνη.
2: Εκεί θα ετοιμάζεται μία μελέτη για διανοίξεις, η οποία περιλαμβάνει την οδό Φέγγου. Η οδός Φέγγου είναι δρόμος του ρημοτομικού σχεδίου μέσα στο σχέδιο στην πράξη εφαρμογής του Καστελόκαμπου, η οποία είναι δρόμος σήμερα ένα στενόδρομα και αδιάνοιχτος, άρα δεν είναι προσβάσιμος, δεν μπορείς να τον περάσεις με αυτοκίνητο.
1: Μιλάμε για κάθετους δρόμους προς την παραλία από την κατάσταση.
2: Μπράβο, είναι δρόμος που ξεκινάει από την οδό Ζαΐμη και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Αυτός λοιπόν προσβάζεται να διανοιγεί. Και δεξιά θα διανοιγεί προς το Ρίο η ζώνη της παραλίας, άρα θα υπάρχει πρόσβαση προς τη θάλασσα μέχρι το Πόρτο Ρίο, και αριστερά που έχουμε ρημοτομικό σχέδιο, δηλαδή εκεί έχουμε οικοδομικά τετράγωνα, είναι οικοδομημένη η περιοχή, και εκεί προβλέπεται η πλήρης διάνοιξη της παραλίας μέχρι το Χάραδρο, όπου εκεί έχουμε και παραλία και δρόμους και μικρές πλατείες, μικρά τριγωνάκια με πλατείες που έχουν προβλεφθεί στο ρημοτομικό σχέδιο. Και αυτό είναι ένας σχεδιασμός που θεωρούμε ότι μέσα στο 2027 θα έχει υλοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά αισιόδοξο βλέπω την πρόβλεψη, τουλάχιστον τη χρονική. Εκτός αν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και μένουν κάποια τυπικά μόνο.
2: Κοιτάξτε, επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι σε αυτό από την οδό Αδελφών Φέγγου μέχρι το Χάραδρο, τα κομμάτια αυτά είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους διασφαλισμένα, είτε με αποζημιώσεις είτε διασφαλισμένα κατευθείαν από την πράξη εφαρμογής, θεωρούμε ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού για τις διανοίξεις θα έχουμε τακτοποιήσει και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες. Άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε στο 2027 να έχουμε κάνει όλες αυτές τις διανοίξεις.
1: Πολύ σημαντικό. Αυτές οι διαδικασίες, κυρία Τογιοπούλου, τι περιβάλλον διαμορφώνουν εκεί στην περιοχή? Και μιλάω για την οικιστική ανάπτυξη και την περαιτέρω αξιοποίηση τουλάχιστον.
2: Και προφανώς και διαμορφώνουν ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από το σημερινό. Δηλαδή στο κομμάτι από τη Φέγγου μέχρι το Πόρτο Ρίο, που επαναλαμβάνω είναι εκτός οικισμού περιοχή, άρα δεν έχει κόπεδα, έχει μεγάλες εκτάσεις γης, ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, όχι καταστήματα, άρα ελεύθερα ο καθένας θα μπορεί να απολαμβάνει τη βόλτα του και τα καλοκαιρινά μπάνια, και στην πλευρά από εδώ προς στο τμήμα της πρόσωψης της περιοχής του Καστελοκάμπου προς τη θάλασσα, μια περιοχή η οποία είναι ρημοτομικό σχέδιο με ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία. Άρα ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Ελευθερώνεται όλη η παραλία και δίνεται πρόσβαση σε όλους να μπορούν να απολαμβάνουν τη θάλασσα.
0: Αυτό που επιθυμούν οι πολίτες, κυρία Τζαγιοπούλου.
1: Να ρωτήσω έτσι να κάνω μια ερώτηση που εντάξει, δεν γίνεται εκ του πονηρού, αλλά σίγουρα φαντάζομαι ότι έχει και αυτή τη διάσταση. Υπάρχουν καταπατήσεις σε αυτές τις περιοχές που θα διευθετηθούν μέσα από αυτή την ενέργεια, τη διαδικασία? Καταλαβαίνετε εννοώ, δηλαδή άνθρωποι που έχουν φτάσει.
2: Υπάρχουν περιοχές στον Καστελόκαμπο που εξακολουθούν ακόμα οριοθετήσεις σε κάποια τμήματα που είναι αποζημιωμένα και άρα θα έπρεπε να έχουν μετακινηθεί οι περιφράξεις και να έχει περιοριστεί η ιδιοκτησία. Πλην όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχει σε εξέλιξη τεχνικό έργο, δεν είναι και πρόσφορο να πεις ότι πετάω τη μάντρα, άρα πάω σήμερα, καταδαφίζω μία μάντρα, αλλά από την άλλη καταδαφίζοντας τη μάντρα δημιουργεί μεγαλύτερες αιστείες επικινδυνότητας για τον κόσμο. Άρα, ναι μεν υπάρχουν κάποιες ιδιοκτησίες που σύμφωνα με το ρημοτομικό σχέδιο έπρεπε να περιοριστούν, πλην όμως για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει στα πλαίσια μιας εργολαβίας, έτσι ώστε ρίχνοντας τις μάντρες ή τις περιφράξεις ταυτόχρονα να διαμορφωθεί και εκείνη η υποδομή που θα μπορεί ο κάθε ένας είτε από τους κατοίκους της περιοχής είτε από τους επισκέπτες να μπορεί να προσεγγίσει τον χώρο με ασφάλεια.
1: Ναι. Άρα υποθέτω ότι μετά από αυτή την απόφαση και τις αποζημιώσεις που θα δοθούν τις δύο τελευταίες, νομίζω, δύο τελευταίες αποζημιώσεις για τις απαλωτριώσεις, λογικά θα πρέπει να ακολουθήσει και μια εργολαβία που θα είναι εκαθαριστική,
2: ήδη,
1: θα λέγαμε κατά κάποιο.
2: Ήδη ετοιμάζεται η μελέτη για να γίνει μια εργολαβία ενιαία για όλο αυτό το κομμάτι που σας είπα πριν.
1: Ναι, που θα εκαθαρίσει όλες αυτές τις καταπατήσεις, μάντρες, σειρματοπλέγματα και όλα αυτά που
2: βρίσκονται. Βεβαίως, θα διασφαλίσει ελεύθερη παραλία σε μήκος γύρω στα 1200 μέτρα.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
2: Θα μπορεί δηλαδή κάποιος να μπαίνει από το χάρατρο και να μπορεί να κινείται ελεύθερα και να φτάνει μέσα το πορτορείο.
1: Έχουν γίνει αποτυπώσεις αυτών των, σημείων τέλος πάντων των καταπατήσεων? Ή θα προκύψουν μέσα από την εργολαβία?
2: Είναι γνωστά όλα. Όχι, υπάρχει σχεδιάγραμμα, υπάρχει διάγραμμα της πράξης αναλογισμού και υπάρχει και το ρημοτομικό σχέδιο της πράξης εφαρμογής για τον Καστελόκαμπο που είναι γνωστά όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να γίνουν αποτυπώσεις. Η προεργασία δηλαδή επί χάρτου, τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής είναι έτοιμη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε έτσι να δούμε και τις διαδικασίες που, όπως μας τις περιγράφετε, φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά και σε υλοποίηση. Δημιουργείται ένα νέο δεδομένο σε ρημοτομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο πρόσβασης των πατρινών στην παραλία, σε όλη αυτή τη μεγάλη τη ζώνη, την παραλία γη.
0: Και μιλάμε για πράγματα αυτονόητα, έτσι.
1: Ναι.
2: Βέβαια, να πούμε ότι εμείς θα θέλαμε ιδανικά να έχουμε ανοίξει όλη την παραλία σε όλο το μήκος της ακτογραμμής του Δήμου Πατρέων. Από τη Ροντινή μέχρι τα Καμίνια. Όμως, για να καταλάβουν και οι ακροατές, για να γίνει αυτό, είναι τέτοια η δουλειά, η προεργασία που πρέπει να γίνει με τις πράξεις αναλογισμού, με τις διασφαλίσεις των πιστώσεων, που αντικειμενικά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, με το προσωπικό που έχουμε και τις οικονομικές δυνατότητες, να σηκώσουμε όλο το φορτίο. Όμως είναι στόχος μας αυτό. Και τελειώνοντας αυτό το σχεδιασμό που κάνουμε για τον Καστελόκαμπο, υπάρχουν σκέψεις και για άλλες περιοχές της παραλιακής ζώνης. Και μία περιοχή η οποία είναι στόχος μας είναι τα Βραχνέικα.
1: Τα Βραχνέικα.
2: Δηλαδή τα Βραχνέικα έχουν δημοτομικό σχέδιο, ένα τμήμα της κοινότητας των Βραχνέικων, και ο στόχος μας στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι αυτός. Να προχωρήσουμε σε πράξεις αναλογισμού, ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε την παραλιακή ζώνη των Βραχνέικων.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία, κυρία Τογιοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ωραία μοτοπορία αυτή που ξεκίνησε χθες από
1: τον Άγιο Ανδρέα.
0: Πόλη μας από τον Άγιο Ανδρέα. Ναι. 50, έχουμε σχετικό αφιέρωμα σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. 50 λοιπόν μοτοσυκλετιστές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, δεν είναι μόνο αχαιοί, ξεκίνησαν από τον Άγιο Ανδρέα με προορισμό τον Ταχάου της Γερμανίας, μεταφέροντας μαζί τους ένα μήνυμα που ξεπερνά σύνορα και εποχές, ότι η μνήμη πρέπει να μένει ζωντανή. Ωραία έτσι η κίνηση που δημιουργεί και έτσι έναν θόρυβο. Γίνονται ωραία πράγματα.
1: Καλό ταξίδι να τους ευχηθούμε. Έτσι, γιατί είναι
0: δεν είναι
1: ταξίδι.
0: Απλό, δεν είναι, με απλό, μηχανές, είναι με μηχανές, έτσι, με ό,τι κίνδυνο μπορεί να έχει ένα δίτροχο, αλλά επειδή πρόκειται για έμπειρους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι οδηγούν και τους κινδύνους που υπάρχουν, με την κατάλληλη προσοχή όλα θα πάνε καλά. Μια ωραία λοιπόν πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την πόλη μας και παίρνει τον, έχει τον τίτλο «Μοτοπορία Ειρήνης».
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα στο οποίο συμμετείχες χθες σε μια εκδήλωση. Έλαβες μέρος.
0: Αφορά την κακοποίηση των παιδιών. Ένα πολύ, πολύ συζητημένο θέμα και δυστυχώς, παρότι έχουμε τόσα περιστατικά κακοποίησης παιδιών και θανάτων παιδιών, και ειδικά η Δυτική Ελλάδα έχει πρωταγωνιστήσει πανελλαδικά και ίσως και ευρύτερα και στο εξωτερικό, γιατί τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες, σε αρνητικό επίπεδο, αρνητικός πρωταγωνιστής της περιοχή μας. Από την άλλη όμως, υπήρξαμε μέσα από αυτά τα αρνητικά γεγονότα, ξεπίδησε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει ότι για πρώτη φορά δημιουργήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης των περιστατικών αυτών, που σημαίνει ότι πλέον θα μπορεί το υγειονομικό προσωπικό να ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή για την ανάδειξη των περιστατικών αυτών, διότι χθες Σωτήρη υπόθηκαν τρομακτικά πράγματα, ότι ας πούμε οι γιατροί έκαναν την έκθεση που έλεγαν ότι εδώ βλέπουμε σημάδια τα οποία δεν συνάδουν με τα περιγραφόμενα των γονιών, ότι δηλαδή το παιδί έπεσε ή το παιδί γρατσουνίστηκε κάπου,
1: παρέπεμπαν σε κακοποίηση.
0: Και είχαμε τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που έφταναν σε σημείο μέχρι να βεβαιώνουν παθολογικές καταστάσεις και ασθένειες. Δηλαδή υπόθηκαν πράγματα απίστευτα. Επίσης είχαμε την περίπτωση παιδιού το οποίο νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρξε καταγγελία από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό ότι το παιδί κατέθεσε ότι βιάζεται από μέλος της οικογένειάς του. Ο ιατροδικαστής έκανε άλλου είδους έκθεση, με αποτέλεσμα το παιδί να επιστρέψει στο σπίτι του και τελικά να αυτοκτονήσει. Δηλαδή υπόθηκαν πολύ σκληρά πράγματα τα οποία αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το πρωτόκολλο ανοίγει πλέον τη διαδικασία, διότι προβλέπει, είναι πολύ σημαντικό, θα χρεώνει αμέλεια στον γιατρό ή στον νοσηλευτή που έχει δει σημάδια και δεν τα έχει καταγγείλει.
1: Ναι. Εγώ είχα την εντύπωση μέχρι τώρα ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές κατήγγειλαν τέτοια περιστατικά, όχι περιστατικά, τις υποψίες. Αλλά δεν γίνονταν.
0: Αυτό δεν περιέγραψα πριν. Ναι. Αυτό περιέγραψα πριν. Άρα, με τα περιστατικά αυτά.
1: Πάλι μεταφέρεται στους γιατρούς ή στους νοσηλευτές, και όχι σε αυτούς που καλούνται να.
0: Σε όλους. Ναι. Δεν, συγγνώμη. Καταρχήν, είχαμε τα περιστατικά που είχαμε εδώ, τα θανατηφόρα με τα παιδιά, έδειξαν ότι υπάρχει κενό στο υγειονομικό προσωπικό. Δεν είχαν προβεί σε σχετικές καταγγελίες. Είτε γιατί φοβόντουσαν, είτε γιατί δεν ήθελαν να συγκρουστούν με το οικογενειακό περιβάλλον, είτε.
1: Επειδή υπήρχε αυτό.
0: Μην ξεχνάς, ακριβώς.
1: Δεν
0: υπήρχε αυτή η κάλυψη. Πλέον αυτό υπάρχει. Ναι. Έχουν την κάλυψη, γι' αυτό και θα είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο σε περίπτωση που κλείσουν τα μάτια και δεν προχωρήσουν στις αντίστοιχες καταγγελίες. Θα πάμε να ακούσουμε, τον κύριο Καρακούκη, ο οποίος είπε χθες για την ευθύνη που βαραίνει τους πάντες. Έτσι. Και ο μόνος μάρτυρας σιωπηλός είναι το παιδί. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα χαρακτηριστικά ανέφερε.
4: Ο μόνος ο οποίος είναι πραγματικός μάρτυρας και ο οποίος θα καταθέσει πραγματικά γεγονότα και περιστατικά για την παιδική κακοποίηση είναι το ίδιο το παιδί. Και μη σας κάνει εντύπωση όταν αυτό το παιδί είναι ακόμα και νεκρό. Χαρακτηριστικά λέμε στην ιατροδικαστική, έχω ασχοληθεί στη διαδρομή μου των πολλών ετών, όταν υπηρετούσα στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, πριν δώσω την τιμή η κυρία Γιαβή και ο κύριος Υπουργός, γράψα στο Υπουργείο και ο Τσίλης ο Γενικό Διευθυντή. Λέγαμε χαρακτηριστικά και λέμε και το πιστεύω ειλικρινά ότι το παιδί είναι ο άφωνος σε εισαγωγικά μάρτυρας. Γιατί είναι λοιπόν ο άφωνος μάρτυρας? Θα μου πει κάποιος, τι να μας πει τώρα το παιδί, το νεκρό παιδί, ξέρω εγώ, το οποίο έχει υποστεί όλη αυτή τη βία στο σωματάκι του, το οποίο έχει υποφέρει, έχει δεχθεί όλα αυτά τα οποία δέχτηκε από ένα εργαστοποιείο και από έναν υπευθύνη εγκληματία. Θα σας πω γιατί. Γιατί το σώμα του παιδιού και του νεκρού παιδιού, αλλά και του μικρού παιδιού, το οποίο δεν μπορεί να μιλήσει, περικλεί κωδικούς, πάλι σε εισαγωγικά, η οποία αυτή κωδική, άμα μπορέσει ο γιατρό ή ο ερευνητής ή ο δικαστής να μπορέσει να σπάσει, τότε θα καταλάβει την αλήθεια. Άρα το παιδί θα έχει καταθέσει μέσα στον κυκαιώνα των ψευδοματήρων που κακοποιούν τη δικαιοσύνη στην κυριολεξία. Το παιδί λοιπόν πραγματικά θα έχει καταθέσει την αλήθεια. Και εξηγούμε περαιτέρω. Τι εννοούμε με το να λέμε κωδικούς? Όταν γίνεται λοιπόν, όταν λαμβάνει χώρα μια παιδική κακοποίηση από τα χέρια ενός δράστη, το θύμα υπόκειται σε ορισμένες κακώσεις, σε ορισμένα σημεία τα οποία επιδρούν στο θυματάκι του και τα οποία θα του επιφέρουν τη βαριά κακοποίησή του με όλα τα δυσάρια στα παρεκόμενα, αν ακόμα και το θάνατο. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι κακώσεις μας έδωσαν την ευκαιρία με την κυρία, με την υπηρεσιακή γενική γραμματεία, με την κυρία Γιαβή, να συντάξουμε αυτό το πρωτόκολλο. Γιατί? Γιατί αυτές οι κακώσεις γίνονται αντικείμενο παρεμήνιων καταστάσεων διαφόρων, οι οποίες θα παραπλανήσουν τελικά την υπόθεση, διότι από μια λανθασμένη εκτίμηση του γιατρού ή του ιατροδικαστή χάθηκε το περιστατικό, τελείωσε. Θα πάει στη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτή την εξέταση ενδεχομένως θα λιδωρηθούν, θα καταγγελθούν, ενδεχομένως και θα καταδικαστούν. Έτσι έχει συμβεί αυτό. Ας με διορθώσει ο φίλος μου, κύριος Σιλιάνης. Λοιπόν, γιατί? Και γιατί δεν υπάρχουν άλλοι μάρτυρες. Εκεί είναι δύο. Δεν υπάρχει τρίτος για να δώσει τη μαρτυρική του κατάθεση για όλο αυτό το σκηνικό το οποίο συντελέστηκε. Αν λοιπόν το παιδί δεν αξιολογηθεί σωστά, δεν αξιολογηθούν τα τραύματα και πούμε αυτά τα τραύματα, μα δεν είναι τίποτα. Μωρέ, εντάξει, έγιναν γιατί έπεσε το παιδί. Πέφτει μία, πέφτει δύο. Κατάγματα τη μια φορά όταν είναι τριών μηνών. Κατάγματα τη δεύτερη φορά όταν είναι τεσσάρων μηνών. Λοιπόν, όλα αυτά, κάταγμα γράφουν οι γιατροί, κάταγμα λέει και ο ιατροδικαστής, βαριά σωματική βλάβη και τελείως το σύστημα. Δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει, έτσι δεν θα γίνει τίποτα. Έτσι λοιπόν, έχουμε εισαγάγει με την Επιτροπή, με το πρωτόκολλο που ανέφερε η κυρία Γιαβή πριν, έχουμε εισαγάγει ορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες, τις οποίες αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες θα ακολουθήσει και θα χρησιμοποιήσει αυτός ο οποίος θα κάνει την έρευνα για να οριοθετήσει εάν το παιδί κακοποιήθηκε ή δεν κακοποιήθηκε.
0: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι γίνεται, έτσι, και πόσα παιδιά,
1: ναι,
0: περνάνε έτσι στο απαρατήρητο. Τα είπε πολύ ξεκάθαρα ο κύριος Καρακούκης.
1: Και γι' αυτό
0: βρίσκονται
1: σε έτσι διαδικασία επανεξέτασης εδώ και μήνες, αρκετές υποθέσεις από ό,τι μαθαίνουμε και στην ιατροδικαστική εδώ της Πάτρας.
0: Μόνο που τα παιδιά αυτά άλλο πλέον δεν βρίσκονται στη, ναι, ζωή. Να πούμε ότι ήταν συγκλονιστική επίσης στη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης μία ψυχολόγος η οποία ασχολείται με τα περιστατικά αυτά και ανέφερε για το προφίλ των δραστών. Και εκεί που έχουμε συνηθίσει ως κοινωνία να χρεώνουμε ότι τα περιστατικά αυτά της παιδικής κακοποίησης γίνονται μόνο σε κοινότητες των Ρωμά ή σε χαμηλά οικονομικούς, σε οικογένειες με χαμηλό οικονομικό προφίλ. Και υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συμβαίνει σε ανυποψίαστους, από ανυποψίαστους ανθρώπους. Δηλαδή, μπορεί να βλέπουμε, λέει, μια καταπληκτική βιτρίνα υψηλότατου μορφωτικού επίπεδου, υψηλότατου οικονομικού επίπεδου κλπ. Κλπ. Όμως η διαφορά εδώ είναι ότι έχουν τον τρόπο κάλυψης του συμβάντος. Παρότι κακοποιούν τα παιδιά τους και συστηματικά πολλές φορές, ωστόσο θεωρούνται ότι είναι υπεράνω υποψίας.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως ανέδειξε και την παθητική κακοποίηση, Υπό την έννοια ότι οι γονείς πολλές φορές, οι γονείς πολλές φορές, για παράδειγμα τώρα με αφορμή που διανύουμε και την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων, θυμάσαι το περιστατικό με την κοπέλα που πήρε το λεωφορείο από την Αθήνα και πήγε στον Ιστμό και αυτοκτόνησε. Όταν οι γονείς πιέζουν το παιδί ότι πρέπει να γίνεις γιατρός, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να... αυτό αποδίδεται, εντάσσεται μάλλον στην παθητική κακοποίηση. Μην ξεχνάμε
1: το ψυχολογικό βάρος που φορτώνουμε στα παιδιά.
0: Φορτώνουμε στα παιδιά και τα δικά μας, ας πούμε, τα υψηλά, τις υψηλές προσδοκίες, τις φορτώνουμε στα παιδιά. Θέλεις να γίνεις αυτό. Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό της κοπέλας αυτής, υπενθυμίζουμε ότι είχε αφήσει σημείωμα. Ήταν κόρη πανεπιστημιακού και γιατρού και δεχόταν πίεση αφόρητη να ακολουθήσει την ιατρική επιστήμη, κάτι το οποίο δεν επιθυμούσε η ίδια. Υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα και αναδείχθηκε βεβαίως για μια ακόμα φορά ότι ακόμα δεν έχουμε αυτό το δίκτυο προστασίας των παιδιών.
1: Αυτά λοιπόν από μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, φαντάζομαι, Μαρίνα, στο αυριανό φύλλο
0: της εφημερίδας. Βεβαίως θα έχουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν,
0: γιατί έμεινες άφωνος τόσο πολύ, δηλαδή?
1: Όχι, δεν,
0: σε εξέπληξαν αυτά τα οποία, εντάξει, είπαμε και ακούστηκαν.
1: Πάντα αυτές οι υποθέσεις έχουν ιδιαίτερο βάρος, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.
0: Έχουν βάρος, Σωτήρη, αλλά το θέμα είναι ότι δεν δίνουμε τη δέουσα σημασία. Απλά όταν συμβαίνει κάποιο τραγικότατο συμβάν, τότε ασχολούμαστε και πολύ φοβάμαι ότι η ενασχόλησή μας είναι επιφανειακή και περιστασιακή και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σερβίρεις κάτι.
1: Βεβαίως. Μαζί μας και σήμερα ήταν το φρέσκο γάλα πρώτο, κυρίες και κύριοι, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται, Πελοπόννησος FM 103,9. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται
0: ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να είστε καλά, να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, να καλλιεργείτε την αγάπη, την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη. Να είστε πάντα καλά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και ο Δημήτρης Πέρος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα Βάνα, ναι, δυστυχώς λίγο μετά τις 8 το πρωί ένα ταξί έπεσε στην θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε4. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών του λιμενικού. Στο σημείο σπουδαστικέ σκάφο του λιμενικού και κλιμάκιο τη μονάδα υποβρύχιων αποστολών με ομάδα διτών. Και δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι μέσα στο ταξί ήταν ο οδηγός. Μετά από μια πολύ ωραία και δύσκολη επιχείρηση, κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς είχε χάσει τη ζωή του άτυχος άνδρας. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη επιχείρηση Βάνα με έναν ειδικό γερανό, προκειμένου να ενεργηθεί και το όχημα μέσα από το βυθό της θάλασσας. Είναι σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια αυτού του δυστυχήματος. Κάποιοι εκεί συνάδελφοι του κάνουν λόγο ότι ίσως να πρόκειται για αυτοχειρία, ωστόσο η νεκροψία, νεκροτομή θα δώσει κάποιες απαντήσεις, αν δηλαδή ο άνθρωπος έπαθε, έχει κάποιο παθολογικό, κάποια αδιαθεσία ένιωσε ή συμβαίνει κάτι διαφορετικό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Δημήτρη Πέρο. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς προτείνει την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κομουνδούρου και στη συνέχεια την διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Πραγματικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεοτευτικά κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες μια διαρκή πολεμική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και παράλληλα μια προσπάθεια ανάδειξης άλλων πολιτικών προσώπων ως προτιμητέων αντιπάλων, σχολίασε, επαναλαμβάνοντας το αίτημα του κόμματός του για εκλογές άμεσα. Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως κανένας καλοπροαίρετος πολίτης δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση διαθέτει το απαιτούμενο απόθεμα αξιοπιστίας για την διαδικασία. Εξέφρασε δε τη διαφωνία του ΠΑΣΟΚ με την άρση της μονιμότητας, ενώ πρόσθεσε πως ακόμα και σε ζητήματα όπως το άρθρο 86, η κυβέρνηση στην ουσία δεν προχωρά σε πραγματική αναθεώρηση. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στην διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα εντός του οποίου καλείται η Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της. Ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι η Επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό Προεδρείο. Η συγκρότησή της θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, από την Ολομέλεια της Βουλής, στην οποία ενδέχεται να πάρουν τον λόγο ο Πρωθυπουργός και πολιτικοί αρχηγοί. Τώρα, στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Τα θέματα και οι απαντήσεις τους έχουν αναρτηθεί στο site του σταθμού μας, στο Αθήνα 984, από τα φροντιστήρια που καμισάς. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Νέες επιθέσεις καταγράφονται στο Λίβανο, ενώ συναγερμός σήμανε και στο Ισραήλ λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον μια Ισραηλινο-Λιβανική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πλήρης πάυση των πυρών της Χεζμπολάχ. Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι πραγματοποιούνται Ισραηλινά πλήγματα με ντρόουνς κατά μήκος δρόμων σε τρεις τοποθεσίες στο νότιο τμήμα της χώρας, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα, χωρίς πάντως να ξεκαθαρίζει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες. Αεροπορικοί συναγερμοί ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο λόγω διείσδυσης εχθρικού αεροσκάφους, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας Ισραήλ Κάτς. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα θα βρεθεί ο 41χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Έκθεση κόλαφος της Διεθνούς Αμνηστίας για την ελληνική αστυνομία φέρνει στο φως σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ειρηνική συνάθρηση, παράνομη χρήση βίας και επικίνδυνες πρακτικές καταστολής διαδηλώσεων. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Διεθνής Αμνηστία ξεκινά παγκόσμια καμπάνια ζητώντας την απαγόρευση και κατάργηση της χρήσης όπλων πολέμου στις διαδηλώσεις, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τα ευρήματα της έρευνάς της στην Ελλάδα. Την συμμετοχή του στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία 50 πόλεις σε 50 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων και μάλιστα συμπίπτει με την αυριανή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του προγράμματος περιβάλλοντος του ΟΗΕ και μέρος της δράσης Beat the Head. Στόχος της είναι να προετοιμάσει και να αρμόσει 50 επιλεγμένες πόλεις ανά τον κόσμο ενάντια στις ακραίες συνθήκες καύσωνα και σε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 50 βαθμούς Κελσίου. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση. Είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
8: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Απόρριτη γραμμή και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η απόλυτη γραμμή ξεκινάει τώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Στο μικροφωνό της είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Τα θέματα είναι ούκο λίγα που έχουμε και σήμερα. Να συζητήσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα, φίλες και φίλοι, εδώ από την συχνότητα του Πελοπόννησος FM, θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα. Εμείς εδώ δεν κυτρινίζουμε ούτε καταπιανόμαστε με ανούσια θέματα. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε και προσπαθούμε, όπως αντιλαμβάνεστε, να είμαστε σε ένα βαθμό όσο είναι δυνατόν να είμαστε χρήσιμοι, διατυπώνοντας νυφάλια της απόψης μας, αναλύοντας την επικαιρότητα με τον τρόπο που εμείς νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος για να υπάρχει μια αλληλεπίδραση θετική με την κοινωνία. Εδώ τώρα έχουμε δύο θέματα εδώ, φίλες και φίλοι, στην περιοχή μας, τα οποία είναι βραχνάδες. Καλά, το ένα δυστυχώς που συνδυάζεται με απώλεια ανθρώπινων ζώων δεν είναι ένας απλός βραχνάς, είναι γροθιά σε πολλά στομάχια που δείχνουν αυτά τα στομάχια να είναι ανελέητα, να είναι στομάχια τα οποία είναι αυτό που λέμε δεν καταλαβαίνουν. Είναι όμως και γροθιά στο στομάχι ολάκερης της κοινωνίας το γεγονός ότι μέσα στις φυλακές πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα, φίλες και φίλοι. Μας συγχωρείτε για τον παραλληλισμό, για την παρομοίωση. Πέφτουν σαν τα κοτόπουλα οι κρατούμενοι. Κι άλλος, εμείς εδώ από τη συχνότητα του Πελοπόννησου FM δυστυχώς είχαμε γίνει μάντης κακών, γιατί λέγαμε ότι δεν θα σταματήσει αυτό το κακό στις φυλακές στους 6 νεκρούς. Κι άλλος λοιπόν πέθανε χθες και ακόμα δεν έχει γραφεί η ηλικία του. Ήταν μόλις 42 χρόνων. Δηλαδή πεθαίνουν, φίλες και φίλοι, μέσα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου κρατούμενοι το τελευταίο δίμηνο, και είναι άτομα που δεν είναι μεγάλη σε ηλικία, δεν είναι υπερήλικες, υπέργυροι. Είναι άτομα από 31, που ήταν ένας Αλγερινός, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος πέθανε στις αρχές Απριλίου. Σήμερα συμπληρώνονται 2 μήνες από τότε που άρχισε αυτό το σπιράλ θανάτου. Ήταν λοιπόν 31 χρόνων αυτός ο πρώτος ο οποίος πέθανε τότε, ο Αλγερινός, και χθες ο 7ος 42 χρόνων. Και όλοι οι άλλοι συνάνθρωποι μας ενδιάμεσα ήταν 36, 43, 58. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, ότι είναι νέοι άνθρωποι και όμως φεύγουν από τη ζωή και εντάξει, συγκινούνται. Δεν λέμε ότι δεν συγκινούνται εκείνοι οι οποίοι επιλαμβάνονται αυτών των θανάτων, αλλά από την άλλη πλευρά δεν αναχαιτίζεται το κακό. Αυτό το σπιράλ θανάτου συνεχίζεται και πολύ φοβόμαστε ότι δεν έχουμε τελειώσει. Γιατί, θα πείτε, και γιατί δεν παρατηρείτε το ίδιο φαινόμενο, το ίδιο θανατηφόρο φαινόμενο πριν από 1, από 2, από 5 χρόνια. Φίλες και φίλοι, μετεπιτάσεως αυτό το οποίο λέγεται και είναι πράγματα κιόλας τα οποία εκπορεύονται μέσα από τη φυλακή, είναι ότι αυτή τη φορά η παρτίδα των ναρκωτικών που μπήκε μέσα, γιατί μπαίνουν ναρκωτικά σε μια φυλακή, φίλες και φίλοι, που σε ποσοστό 60-70% οι κρατούμενοι είναι εξαρτημένοι, είναι φυλακή των ναρκωτικών, η φυλακή του Αγίου Στεφάνου. Με διάφορους τρόπους λοιπόν μπαίνουν ναρκωτικά μέσα. Φαίνεται ότι εδώ τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια παρτίδα η οποία είναι θανατηφόρα. Είναι νοθευμένα, είναι κάποια ναρκωτικά
παρασκευασμένα με πειραματικό τρόπο καινούρια. Το δεύτερο, υποστηρίζεται, το ξαναλέμε, με τεπιτάσεως, φίλες και φίλοι, αύριο θα υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πελοπόννησος, άκρος αποκαλυπτικό. Γιατί? Διότι κιόλας δεν έχουμε τελειώσει. Όχι πως οι άνθρωποι που έφυγαν είναι αριθμοί, κάθε άλλο. Επειδή ακριβώς δεν είναι αριθμοί, ας είναι κρατούμενοι, φίλες και φίλοι. Τι πάει να πει είναι κρατούμενοι, είναι φυλακισμένοι? Πόσοι άλλοι που είμαστε έξω από τις φυλακές θα πρέπει να είχαμε διαβεί το κατόφλι τους? Πολιτικοί, γιατροί, δημοσιογράφοι, δικαστικοί. Άρα λοιπόν οι συγκεκριμένοι που μπορεί κιόλας να είναι και για λόγους που έχουν πλήξει την κοινωνία καμία αντίρρηση, αλλά που να μην την έχουν πλήξει όσο την έχουν πλήξει κάποιοι μεγαλόσχημοι που είναι στην απέξω και απολαμβάνουν τη ζωάρα τους. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να είναι προστατευμένοι, έχουν ανάγκη να τους παρέχονται όλα όσα πρέπει να τους παρέχονται και δεν τους παρέχονται, φίλες και φίλοι. Δηλαδή ιατροφαρμακευτικά είναι ελλιπέστατη η παροχή των υπηρεσιών. Όχι γιατί ευθύνονται οι γιατροί ή οι νοσηλευτές που δουλεύουν στο κατάστημα. Είναι ελαχιστότατη όμως, φίλες και φίλοι, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 750 κρατουμένων. Τρεις συνολικά άνθρωποι είναι. Ένα χωριό είναι οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου, και δεν είναι δυνατόν από την ώρα που υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στους κρατούμενους. Δεν είναι δηλαδή οι άνθρωποι υγιείς αυτοί που είναι μέσα. Είναι φυλάσθενοι οι περισσότεροι και εξαρτημένοι επίσης πάρα πολύ. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνουν

είναι έγκλειστη. Ο καθένας έχει 4 τετραγωνικά μέτρα για λογαριασμό του, φίλες και φίλοι, το αντιλαμβάνεστε? Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Και να εγούνται κιόλας κάποιοι, να εγούνται κάποιοι και να κοκορεύονται ότι τα πάντα στις φυλακές είναι ελεγχόμενα, ότι οι συνθήκες είναι ικανοποιητικές, ότι υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι από αυτές τις πομφόλιγες που λέγονται, αυτοί οι βερμπαλισμοί, αυτές οι μεγάλες κουβέντες, τα λόγια, τα ωραία, τα μεγάλα, από αυτούς τους υποτιθέμενους τρανούς της εκάστοτε εξουσίας, φίλες και φίλοι, που είναι αχαμνοί όμως, είναι παρακάτω σε ανθρωπιά ακόμα και από τον τελευταίο πολίτη, για να μην τον προσδιορίσουμε ποιος μπορεί να είναι αυτός, και μας πείτε ότι είμαστε και ρατσιστές κιόλας. Όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο. Έγνοια έχουμε πραγματική, θέλουμε να πιστεύουμε εμείς, και γι' αυτό και δίνουμε και έμφαση σε αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι, γιατί το ξαναλέμε, κάπως πρέπει να προσδιορίσουμε το τι συμβαίνει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, και γι' αυτό λέμε ότι είχαμε τον 7ο θάνατο κρατουμένο. Αλλά δεν είναι ο 5ος, ο 3ος, ο 7ος ή ο 15ος ο κάθε συμπατριώτης ή συμπολίτης μας, ο οποίος φεύγει από το νομάτιο του το κόσμο, φίλες και φίλοι. Είναι άνθρωπος με όνομα και επώνυμο που έχει τη διαδρομή του, που έχει πίσω του ενδεχομένως οικογένεια, συγγενείς, φίλους, άνθρωπος σαν και εμάς. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν είναι ακριβό αριθμός, γι' αυτό και επιμένουμε και εγκαλούμε όλους αυτούς οι οποίοι, δεν ξέρω, κοιμούνται ησυχοί, δεν έχουν τύψεις, όταν εδώ παρατηρείται ένα σπιράλ θανάτου, έχουμε αλλεπάλληλους θανάτους σε ένα συγκεκριμένο χώρο όπως είναι οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Έρχεται τσουνάμι εξελίξεων πάντως, Διονύση, αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες, διότι πολύ απλά αυτή η κατάσταση στον Άγιο Στέφανο έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πάμε σε παρακαλώ σε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 11:28 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε λίγο σε διάλειμμα διαφημιστικό και ένα τραγούδι επιλογής του Διονύση Στεφανόπουλου. Και θα επιστρέψουμε μετά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε να πούμε αρκετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα, θα μιλήσουμε για αυτή τη συμμορία του Ριγανοκάμπου. Είναι το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Πελοπόννησος, φίλες και φίλοι, η οποία λιμενόταν όλη την περιοχή. Είναι Ρωμά οι οποίοι είχαν κάνει, φίλες και φίλοι, δεκάδες διαρρήξεις σε σπίτια, έχοντας αποκομίσει τη Μαλφή, και χρηματικά ποσά. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα, αναζητούνται άλλα 2, και είναι και άλλοι οι οποίοι περιφερειακά εμπλέκονται σε αυτή την συμμορία. Δεν είναι η μοναδική, δυστυχώς. Η Ρωμά, μια μερίδα των Ρωμά, φίλες και φίλοι, για να είμαστε πιο ακριβείς, διότι δεν είναι όλοι οι Ρωμά εγκληματίες, κακοποιοί, προς Θεού. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλήσυχοι και οι οποίοι είναι και φιλεργατικοί, αλλά είναι και τα σκαθάρια τα οποία σε ποσοστό 90%, φίλες και φίλοι, απασχολούν σήμερα τις ελληνικές διοκτικές αρχές. Δηλαδή, για ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις, απάτες και τα λοιπά, το 90% των εγκληματιών, των κακοποιών, προέρχονται δυστυχώς από τους Ρωμά. Από άλλους χώρους είναι μειωμένοι, φίλες και φίλοι, είναι μειωμένο το ποσοστό της συμμετοχής σε εγκληματικές δράσεις και πράξεις. Οι Ρωμά σχεδόν πλέον έχουν το μονοπόλιο σε ό,τι αφορά την εγχώρια εγκληματικότητα, έτσι, γιατί έχουμε και εισαγόμενοι, μην το ξεχνάμε, με Ρωσοπόντιους, με ομογενείς από χώρες της προανατολικής Ευρώπης και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος αυτά. Όπως θα μιλήσουμε και για την πρώτη έκθεση αγροτοδιατροφής, γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας, η οποία διοργανώνεται στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, από αύριο μέχρι και την Κυριακή. Είναι η πρώτη έκθεση στο λιμάνι, στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η οποία αξίζει να την σχολιάσουμε, υπό την έννοια ότι δεν μιλάμε συνήθως για αγροδιατροφή στην Ελλάδα. Έχει υποχωρήσει κατά πολύ η παραγωγή, μα αυτό είναι το μέγα στοίχημα. Αυτό θα έπρεπε μάλλον να είναι το μέγα στοίχημα της χώρας, φίλες και φίλοι. Πώς τα ελληνικά προϊόντα που κάποτε υπήρχαν και σήμερα δεν υπάρχουν, θα ξαναυπάρξουν. Θα το δούμε αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτό και αρκετά ακόμη. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα διαφημιστικά. Πάμε, φίλες και φίλοι, και σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής εδώ στο Πελοπόννησο της FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Σας λέγαμε πριν πάμε στις διαφημίσεις και το τραγούδι ότι αύριο είναι εδώ στην Πάτρα αυτή η πρώτη έκθεση αγροδιατροφής, γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας που διοργανώνεται από το επιμελητήριο Αχαΐας. Και είναι μια πρωτοβουλία, φίλες και φίλοι, δεν το λέμε για να ευλογηθούν τώρα τα γένια των διοικούντων που, με τους οποίους έχουμε την καλή σχέση που έχουμε, των δικούντων του επιμελητηρίου εννοώ, αλλά διότι πραγματικά είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος. Τη στροφή δηλαδή στην δική μας παραγωγή. Η αγροτιά, η κτηνοτρόφη μας, κυρίες και φίλοι, είναι παραμελημένοι. Εκείνοι οι οποίοι, προσέξτε, είναι πραγματικοί αγρότες. Εκείνοι οι οποίοι είναι πραγματικοί κτηνοτρόφοι. Αυτοί οι οποίοι έχουν 2, 1, 3, 5 στρέμματα και τα καλλιεργούν. Και όχι οι άλλοι, όχι τα λαμόγια, όχι εκείνοι οι οποίοι έχουν βοσκοτόπια στη θάλασσα ή στην κορυφή ενός βουνού, ανύπαρκτα δηλαδή βοσκοτόπια, τα οποία τα δηλώνουν για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Δεν μιλάμε για τους μαϊμουδιάριδες αγρότες και κτηνοτρόφους. Μιλάμε για τους κανονικούς, τους αυθεντικούς, τους παραδοσιακούς, αν θέλετε. Αυτοί που είναι ένα με την γη τους, την πραγματική γη τους, που την πονάνε. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, παρατηρείτε το εξής οξύμορο. Ενώ βρισκόμαστε σε μια γεωγραφική περιοχή, στη Μεσόγειο, που η μεσογειακή διατροφή φημίζεται, είναι αποδεκτή, και φίλες και φίλοι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι τα προϊόντα από τη Μεσόγειο τα ντουφεκάνε, όπως λέμε, ψάχνουν να τα βρουν και να τα εξασφαλίσουν. Την ίδια στιγμή εμείς εδώ στην Ελλάδα θησαυρούς που έχουμε δεν τους καλλιεργούμε. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτή η έκθεση στην ουσία αυτό το μήνυμα να περάσει. Ναι, είναι μια έκθεση που αφορά την αγροδιατροφή, που θα είναι δεκάδες οι εκθέτες αγροτικών προϊόντων, καμία αντίρρηση, που θα δούμε προϊόντα τα οποία παράγονται κατά τόπους και τα οποία από κάθε άποψη είναι και γευστικά, όπως είναι και ωφέλιμα και χρήσιμα για τους ανθρώπινους οργανισμούς, για την υγεία και ούτω καθεξής. Όμως πέρα από αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να στραφούμε στην παραγωγή την γεωργική, να στραφούμε στην κτηνοτροφία με σύγχρονες μεθόδους πλέον. Υπάρχουν αποσπασματικά όμως τέτοιες μονάδες. Υπάρχουν, φίλες και φίλοι, και σε διάφορα προϊόντα υπάρχουν συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν προκόψει κάνοντας και εξαγωγές που έχουν σχέση με το λάδι, με το κρασί, με το ρόδι, με τα αλαντικά, με τα τυροκομικά. Αυτό όμως είναι που πρέπει να πολλαπλασιαστεί, διότι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έρχεται λοιπόν αυτή η έκθεση αύριο να μας υπενθυμίσει από πού ερχόμαστε, πού βρισκόμαστε και πού πρέπει να πάμε, αφού παράλληλα βέβαια τύχουν και της προβολής όλα αυτά τα εκθέματα τα οποία θα παρουσιαστούν αύριο από δεκάδες εκθέτες από όλη την χώρα, σε μια έκθεση που γίνεται για πρώτη φορά εδώ. Άρα είναι ένα θετικό βήμα
Αυτό το οποίο βέβαια αυτό βήμα πρέπει να πολλαπλασιαστεί. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς. Τα γένεια θα γίνουν αύριο το βράδυ σε 7.30 από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Γιάννη τον Ανδριανό. Λοιπόν, για να πάμε, πριν πάμε σε τραγούδι, θα έλεγα να πάμε, φίλες και φίλοι, και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε αναστάτωση στην κεντροαριστερά, είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Στο μεταξύ, η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη. Αυτό το οποίο έχει προκύψει από 4-5 δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι, που έχουν δει τελευταία το φως της δημοσιότητας, δημοσκοπήσεις οι οποίες διενεργήθηκαν αφού πλέον είχε ήδη ανακοινωθεί το νέο κόμμα του Τσίπρα και το νέο κόμμα της Καριστιανού. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι έχουμε αναδιατάξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, έχουμε την εμβόλυμη δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ο Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, με την Ελλάς καταλαμβάνει την δεύτερη δημοσκοπική θέση, την δεύτερη θέση δημοσκοπικά, φίλες και φίλοι, έχει υποσκελίσει το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ είναι κοντά με την Ελπίδα της Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25%. Εμείς δεν μιλάμε για εκτίμηση ψήφου, φίλες και φίλοι. Εμείς μιλάμε για πρόθεση ψήφου. Όσο δηλαδή μετρούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Τώρα, εκτίμηση ψήφου, ωραία. Αν στην πρόθεση ένα κόμμα είναι 25% ή 13%, και εγώ μπορώ να πω δηλαδή ότι ο Τσίπρας στο 13% εκτιμώ ότι τελικά θα εκτιναχθεί στο 22%. Είναι αυθαίρετο αυτό. Δεν θα το πω λοιπόν. Σας το είπα σαν παράδειγμα για να σας δείξω ότι δεν θα το πω. Δεν το λέω, δεν το ισχυρίζομαι. Δεν υπεραμείνομαι δηλαδή της εκτίμησης ψήφου. Δεν την λαμβάνω υπόψη μου. Την θεωρώ αφαιρέγγια. Την πρόθεση ψήφου, ναι, την αποδεχόμαστε και την αναλύουμε. Εδώ λοιπόν, με βάση την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ασφαλώς έχει το προβάδισμα, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το κόμμα του Τσίπρα, αλλά πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Και αυτό φυσικά, φίλες και φίλοι, η λογική λέει ότι θα ισχύει πολύ περισσότερο όταν και αν ανακοινώσει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Αν δεν ανακοινώσει νέο κόμμα, θα μπορεί θεωρητικά η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι θέλω να περάσω το ψυχολογικό όριο του 30%. Αν όμως ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα, που όλα συγκλίνουν ότι θα ανακοινώσει κόμμα και μάλιστα το πιθανότερο να το κάνει και μέσα στον Ιούνιο, τότε αλλάζουν τα δεδομένα, τότε ζημιά θα πάθει και η Νέα Δημοκρατία. Όπως δηλαδή έπαθε ζημιά το ΠΑΣΟΚ ή όπως έπαθε ζημιά στην κεντροαριστερά η πλέψη ελευθερίας, ή όπως έχει πάθει ο Βελόπουλος, φίλες και φίλοι, από την ύπαρξη των δύο καινούριων κομμάτων, του Τσίπρα δηλαδή και της Καριστιανού, έτσι ζημιά θα έχει και η Νέα Δημοκρατία όταν θα εμφανιστεί επισήμως με κόμμα στο πολιτικό σκηνικό ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, για πάμε, Διονύση μου, σε παρακαλώ, σε ένα τραγούδι, και εδώ είμαστε, θα επιστρέψουμε για να πάμε να μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, φίλες και φίλοι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Έχουμε πάει στην 11η και 52 πρώτα λεπτά, στην 11η πρωινή και 52 πρώτα λεπτά. Το λέμε καθαρεβουσιάνικα, ποια είναι η ώρα τώρα. Έχουμε δηλαδή 5-6 λεπτά στην διάθεσή μας. Και θα ήταν, φίλες και φίλοι, παράληψή μας αν δεν αναφερόμασταν στην απώλεια του Γιάννη Τίγκα, ενός πατρινού που σαν επαγγελματίας στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας άφησε αποτύπωμα, και σαν οικογενειάρχης η οικογένεια του Γιάννη Τίγκα, μια συγκροτημένη όμορφη οικογένεια που έχασε τον άνθρωπό της στα 75-76 του χρόνια. Ο Γιάννης που την Κυριακή, ενώ μέχρι πρότινος όλα ήταν καλά με την υγεία του, ξαφνικά ένα εγκεφαλικό τον οδήγησε στο νοσοκομείο και στην ουσία δεν μπόρεσε να συνέλθει και εγκατέλειψε τα εγκόσμια. Είναι βαθιά έθλιψη πραγματικά, γιατί πρόκειται για έναν συμπολίτη πατρινό, το ξαναλέμε, που είχε αναπτύξει πολυσχηδή δράση και επαγγελματική και κοινωνική και πολιτική στο πλευρό ιδίως του Νίκου Νικολόπουλου, ευγενής πάντα και με άποψη η οποία δεν ήταν εμπριστική ποτέ, φίλες και φίλοι. Πάντα είχε συνθετικά χαρακτηριστικά ο λόγος του, γιατί κυριαρχούσε η συγκατάβαση σαν αντίληψη στα σκεπτικά του. Ένας ωραίος άνθρωπος ο Γιάννης Τίγκας, πράος, ήρεμος και το ξαναλέμε, με άποψη. Αυτά και για τον Γιάννη Τίγκα. Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Απορώ, Διονύση, εγώ απορώ με τον Ανδρουλάκη, πώς και εξακολουθεί να ανέχεται το Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος του πριονίζει κυριολεκτικά την καρέκλα. Δηλαδή ο Δούκας με αυτά που λέει περνάει το μήνυμα. Τώρα πόσο πιάνει ή δεν πιάνει αυτό που κάνει είναι άλλο θέμα, αλλά περνάει ένα μήνυμα όμως που κάποιοι τσιμπάνε, φίλες και φίλοι, ότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει τύχη. Αυτό λέει. Άρα εδώ ας συμπλέψουμε με τον Τσίπρα, αλλά το λέει αυτό πριν από τις εκλογές. Έχει κάθε δικαίωμα ο Ανδρουλάκης να οδηγηθεί να πάει απερίσπαστα στις εκλογές, και αν καταφέρει ικανοποιητικό ποσοστό για το Πασόκ έχει καλώς, αν όχι εκεί είναι το Πασόκ, όργανα έχει, συνέδριο κάνει, μπορεί να τον αλλάξει. Όχι όμως τώρα που είναι να μπει στην τελική ευθεία των εκλογών και να δέχεσαι σαν Ανδρουλάκη στη μία τρικλοποδιά από την άλλη, και όλες τις τρικλοποδιές τις βάζει ο Δούκας. Δηλαδή ούτε βαλτός να ήταν. Και από πού θα μπορούσε να είναι βαλτός? Μόνο από τον Τσίπρα θα μπορούσε να είναι βαλτός. Από πού αλλού? Αφού για Τσίπρα μιλάει. Εκεί στον Τσίπρα αναφέρεται, αληθωρίζει προς Τσίπρα δηλαδή ο Ανδρουλάκης, ο Δούκας. Είναι ηλιοφαϊνότερο αυτό. Πάρτε το κεφάλι. Λοιπόν, πολιτικά εννοείται, φίλες και φίλοι, την παραξηγηθούμε. Λοιπόν, είδες καμιά φορά χαίρεσαι με συμπολίτες, αλλάζουμε θέμα και κλείνουμε με αυτό, φίλες και φίλοι, οι οποίοι κάνουν κάτι άλλο έξω από τα τετριμένα, κάνουν κάτι άλλο που είναι ρηξικέλευθο, που είναι όμορφο, όπως και να το κάνεις, όπως αυτό που κάνουν συμπολίτες, αλλά όχι μόνο εδώ πατρινοί, και άλλοι μοτοσυκλετιστές, φίλες και φίλοι, 50 συνολικά, οι οποίοι έφυγαν, θα κάνουν μια διαδρομή μέχρι να φτάσουν με τις μοτοσυκλέτες τους στο Νταχάου της Γερμανίας, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, να περάσουν μηνύματα θέλουν σε όλη τη διαδρομή που θα κάνουν μέσω Ιταλίας
έως τον Ντάχαου της Γερμανίας, αντιπολεμικά δηλαδή συνθήματα και μηνύματα ειρήνης. Αυτό θέλουν να περάσουν οι 50 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι ξεκίνησαν, φίλες και φίλοι, από τον Άγιο Ανδρέα. Πήγαν, προσκύνησαν την Τίμια Κάρα του Αγίου και μετά επιβιβάστηκαν στο πλοίο, στο λιμάνι της Πάτρας, για Ιταλία, και από εκεί με τις μοτοσυκλέτες τους θα φτάσουν μέχρι τον Ντάχαου. Μια μοτοπορία ειρήνης. Εδώ είναι ο Γιάννης ο Μίραλης, ο πατρινός αυτός, ο οποίος είχε το πρόσταγμα, μάζεψε τους μοτοσυκλετιστές, έχει αυτή την έφεση, φίλες και φίλοι. Καλοτάξιδο να είναι το εγχείρημά τους, και κυρίως να περάσει με τον πιο ηχηρό τρόπο το μήνυμά τους σε όλη τη διαδρομή, γιατί θα διασχίσουν τη μισή Ιταλία, φίλες και φίλοι, μέχρι να μπουν μετά Ελβετία, ξέρω εγώ, Αυστρία, από πού θα πάνε για να φτάσουν στο Ντάχαου. Λοιπόν, αυτά. Διονύση, τελειώσαμε. Αύριο πάλι, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Αύριο πάλι, θεοθέλοντος, ήταν και σήμερα Διονύση Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι της απόρριτης γραμμής, ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα, κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατεία Καρακατζάνη. Εκεχηρία μόνο στα χαρτιά στο Νότιο Λίβανο. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες παρά την παράταση της κατάπαυσης πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ αντιτίθενται στη συμφωνία. Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε πως εξαπολύθηκαν Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν στο Νότιο Λίβανο. Σιρήνες ήχησαν στο Βόρειο Ισραήλ, με το στρατό της χώρας να αναφέρεται σε διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Σοβαρό λάθος η συμφωνία εκεχηρίας, πρόκειται για αυταπάτη συμβούλων που παρασύρουν τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, έγραψε στο έξω ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας μικρό το χρονικό διάστημα. Ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι η Επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό Προεδρείο. Η συγκρότησή της θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου από την Ολομέλεια της Βουλής, στην οποία ενδέχεται να πάρουν το λόγο ο Πρωθυπουργός και πολιτικοί αρχηγοί. Πραγματικός αντίπαλος στο Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως τα νεότευκτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες μια διαρκή πολεμική απέναντι στο Πασόκ και παράλληλα μια προσπάθεια ανάδειξης άλλων πολιτικών προσώπων ως προτιμητέων αντιπάλων, σχολίασε και επανέλαβε το αίτημα του κόμματός του για εκλογές άμεσα. Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως κανένας καλοπροαίρετος πολίτης δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση διαθέτει το απαιτούμενο απόθεμα αξιοπιστίας για τη διαδικασία. Εξέφρασε τη διαφωνία του Πασόκ με την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, ενώ πρόσθεσε πως ακόμη και σε ζητήματα όπως το άρθρο 86, η κυβέρνηση στην ουσία δεν προχωρά σε πραγματική αναθεώρηση. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς θα προτείνει την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου σε περίπτωση που η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στις κρίσιμες συνεδριάσεις του κόμματος το επόμενο διήμερο οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις, με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε για προσπάθεια διάλυσης της αντιπολίτευσης, εξαπέλυσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Μιλώντας στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης, ενώ φωτογραφίζοντας τον επικεφαλής της Ελλάς, είπε ότι κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν τον πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό και να τον αναστηλώσουν. Τραγωδία το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός ο οδηγός ταξί που κάτω από αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες έπεσε με το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Η σωρός του ανασύρθηκε από δίτες του λιμενικού, ενώ εξελίσσεται επιχείρηση από γερανό για την ανάσυρση και του οχήματος. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το συμβάν. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα και οι απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Τη διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος την ώρα που οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος ζωής. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ο Υπουργός ανέφερε ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων όπου εφαρμόζεται το μέτρο, οι μηνιαίες ανατιμήσεις έχουν μειωθεί κατά 50 φορές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ οι μειώσεις τιμών είναι 67 φορές περισσότερες. Τόνισε πάντως ότι το πλαφόν δεν αποτελεί μόνιμη λύση, υπογραμμίζοντας πως εφαρμόζεται όσο οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας, στο πλαίσιο της έρευνας για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε απάτες και εκβιάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Τη συμμετοχή του στην παγκόσμια πρωτοβουλία 50 Cities at 50 Celsius ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της αυριανής Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Πρόκειται για πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του προγράμματος περιβάλλοντος του ΟΗΕ και μέρος της δράσης Beat the Heat. Στόχος της είναι να προετοιμάσει και να προσαρμόσει 50 επιλεγμένες πόλεις ανά τον κόσμο ενάντια στις ακραίες συνθήκες καύσωνα και σε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 50 βαθμούς Κελσίου. Η κλιματική κρίση απαιτεί να ξεπεράσουμε τις παραδοσιακές μεθόδους και να εμπιστευτούμε την επιστήμη, δηλώνει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας. Και πάλι στα διεθνή, νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε βετεράνος του Αμερικανικού στρατού, αφού προηγουμένως πήρε ομήρους μέσα σε κτίριο τράπεζα στην Καλιφόρνια, φορώντας εκρηκτικά σε κάποιους από τους ανθρώπους που κρατούσε, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο 41χρονος, ο οποίος είχε βαρύ ποινικό μητρό για αδικήματα σεξουαλικής φύσης και ιστορικό βίας, οχυρώθηκε κρατώντας 10 ομήρους στον δεύτερο όροφο του ακινήτου για 15 ώρες. Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπή, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Η Μαρζάν Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του σύζυγου της Ματίας Ρίπα, αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειάς της στο γαλλικό πρακτορείο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα μπόρα στα βόρεια. Θερμοκρασία ως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
4: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Θα!
6: Και μετά τις εκλογές.
7: Αχ, και να ξέρω.
8: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
9: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
8: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
9: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
7: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είναι 5η, είναι 4 Ιουνίου. Είμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμο της Οδού Μεζόνο, στο Πελοπόννησος FM, που μας ακούτε από τη συχνότητα 103,9. Μας ακούτε φυσικά και διαδικτυακά, είτε μέσω του pelop.gr, είτε μέσω του live24, κυρίως για όσους, καλά, στο pelop.gr μπορείτε να βλέπετε τις ειδήσεις, τα έχουμε πει αυτά, και να ακούτε και το... τις εκπομπές, τις παραγωγές εδώ του Πελοπόννησος FM. Στο Live24 κυρίως είναι για όσους είναι εκτός Αχαΐας, εκτός και εκτός Ελλάδας ενδεχομένως. Πολλές καλημέρες σε όλους. Μία συνηθισμένη μέρα. Μία μέρα που πάλι θα μας ζαλίσουν, με τα συγχωρήσεως, βέβαια, όταν είναι μέσα στην επικαιρότητα και εμείς ασχολούμαστε, θα πει κάποιος, μα τώρα δεν είναι βαριά έκφραση, θα μας ζαλίσουν. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι πάλι μία δημοσκόπηση σήμερα. Όπως έχετε καταλάβει, γίνεται κάθε μέρα και από μία δημοσκόπηση, ειδικά από τότε που εμφανίστηκαν τα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Φαντάζομαι διαπιστώνετε ότι κάθε μέρα και άλλο μέσο παραγγέλνει και μία διαφορετική δημοσκόπηση. Τώρα, πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε πάντως, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε κάποια στιγμή για το θέμα των δημοσκοπήσεων, επειδή εδώ σε μας στην Data γνωρίζουν οι υπεύθυνοι πάρα πολύ καλά, και θα το κάνουμε πολύ σύντομα, να μας απαντήσουν σε μια σειρά ερωτημάτων απλών λαϊκών έως και λαϊκίστικων, λέω εγώ. Δηλαδή, πώς γίνεται μια δημοσκόπηση, σε πόσες μέρες μπορεί να τελειώσει και να γίνει σωστά, πόσο στοιχίζει, τι άλλα πράγματα απαιτεί μια δημοσκόπηση. Δηλαδή, αυτά που βλέπετε, μην νομίζετε ότι είναι εύκολα, ότι παραγγέλνει κάποιος σε μια μέρα, μαζεύονται, παίρνουν 1000 τηλέφωνα και γίνεται. Θέλει ειδική μεθοδολογία και οι ερωτήσεις και αυτά που παίρνουν, πώς μετά σταχυολογούνται και βγαίνουν τα ποσοστά. Έτσι, δεν λέω ότι γράφονται πλέον στο χέρι. Στις εποχές σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα υπόλοιπα μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά για να χτιστεί, για να στηθεί μια δημοσκόπηση, να στηθεί με την καλή έννοια, μην γίνει καμιά παρερμηνία, να στηθεί όλη η κατασκευή μιας δημοσκόπησης από την ώρα που ξεκινάει το πρώτο τηλέφωνο, λέω εγώ, μέχρι την ώρα που θα βγει η Ράνια Τζίμα, η καινούρια η κυρία Φλιτζάνη, ο Σρόιτερ ή ο Νίκος Χατζηνικολάου, και θα πούν έχουμε σήμερα την τάδε δημοσκόπηση και δείχνει αυτό και αυτό, χρειάζονται μέρες. Δεν γίνονται μέσα σε ώρες αυτά τα πράγματα. Έτσι. Τώρα, ένα πράγμα που με ρωτούσαν και χθες κάποιοι φίλοι και ομολογώ δεν μπόρεσα να τους απαντήσω, είναι ότι τις τελευταίες τρεις μέρες έχουν γίνει τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις και σήμερα υπάρχει και μία ακόμα της μέτρων ανάλυσης που θα παρουσιαστεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Με ρώτησε χθες κάποιος τους, μου λέει, να σου πω κάτι, για ποιο λόγο γίνονται αφού όλες βγάζουν το ίδιο σχεδόν? Δεν ήξερα να του απαντήσω. Του είπα ότι, του έδωσα μια προφανή απάντηση, εμένα μου φαίνεται προφανή, ότι οι δημοσκόποι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή οι εταιρείες, δεν ξέρουν ακριβώς τι θα βγει, ή μάλλον να λέμε, ξέρω εγώ, δεν μπορούν να ξέρουν τι θα βγει. Άρα δεν μπορούν να πούν, αφού βγήκε στις δύο προηγούμενες, γιατί κάθε εταιρεία βάζει και ένα διαφορετικό ερώτημα ή το φέρνει κάπως διαφορετικά, οπότε όλες βγάζουν νόημα. Ή να πω και το άλλο, που το είπα και στο φίλο μου. Όταν, αν έβγαινε μία δημοσκόπηση μόνο και έλεγε, καλά, άστο, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτος το Πασόκ, τέταρτη Καριστιανού, π.χ. ανάποδα, τρίτη Καριστιανού, τέταρτη το Πασόκ, και ήταν μόνο σε μία, θα έλεγαν κάποιοι, εντάξει, είναι σε μία. Όταν όμως βγουν τέσσερις ή πέντε και δείχνουν σταθερά δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ ή Καριστιανού, τέλος πάντων, και μάχη σώμα με σώμα αυτών των δύο κομμάτων και οι υπόλοιποι από κάτω, νομίζω ότι στην κοινή γνώμη γίνεται πιο πιστευτό. Δηλαδή, άλλο να υπάρχει μία δημοσκόπηση και άλλο να υπάρχουν τέσσερις δημοσκοπήσεις που να δείχνουν το ίδιο πράγμα. Δείχνουν η πλειοψηφία, δεν λέω όλη η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, αποδέχεται, θεωρώ, ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα. Άρα η τάση αυτή την εποχή που γίνονται οι δημοσκοπήσεις, αυτό το περίφημο και χιλιοϊπωμένο φωτογραφία της στιγμής, η τάση, λέω εγώ, της συγκεκριμένης
συγκυρίας είναι αυτό που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, μη με ρωτήσετε να σας πω όλα τα υπόλοιπα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί που αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Θυμάστε το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα, μία δημοσκόπηση, δεν θυμάμαι και την εταιρεία, μπάσε, τη Σύντερβιου νομίζω, δεν θυμάμαι όμως να μην λέω, την αμφισβήτησε έντονα και ανεπίσημα εξακολουθεί να αμφισβητεί αρκετές από τις δημοσκοπήσεις. Να είστε βέβαιοι ότι εάν υπεύθυνοι κομμάτων, είτε είναι βουλευτές είτε στελέχη της κομματικής γραμμής ενός κόμματος, της κομματικής ιεραρχίας ενός κόμματος, εάν τους ήταν πιο εύκολο, θα έβγαιναν, θα είχαν βγει κάποια από κάποια κόμματα και θα άδειαζαν ευθέως τις δημοσκοπικές εταιρείες. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι υπάρχουν και κόμματα και στελέχη μάλλον κομμάτων, είτε είναι βουλευτές είτε είναι αξιωματούχοι του κόμματος, που θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Αυτό όμως δεν μπορούν να το πούν. Και δεν μπορούν να το πούν, λέω εγώ, γιατί κρατάνε και μία πισινή, ότι αν τυχόν όντως είναι αυτό το αποτέλεσμα και έχουμε βγει και το έχουμε αμφισβητήσει εμείς ευθέως, μετά θα γίνουμε ρόμπα κατά το κοινό σου λεγόμενο. Άρα προτιμούν κάποιοι, και πιστέψτε με, το γνωρίζω και εγώ και το γνωρίζουν αρκετοί συνάδελφοι και κάπου μπορεί να το καταλαβαίνετε κι εσείς, δηλαδή όταν καλείται κάποιος από το ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει και να σχολιάσει μία δημοσκόπηση που έχει τέταρτο το ΠΑΣΟΚ, μέσα του ή μέσα της έχει μπει ο διάολος. Θεωρεί ότι δεν είναι έτσι αυτό που δείχνει η δημοσκόπηση, ή θεωρεί, πιστέψτε με και σε αυτό, ότι μπορεί να έχει πειραχτεί λίγο η δημοσκόπηση. Αλλά για τις ανάγκες της συζήτησης, για να μην δυναμητήσει το κλίμα, για να μην φανεί προς τα έξω, καταλαβαίνετε τι θα φανεί αν βγει κάποιος και πει δεν την αποδέχομαι εγώ γιατί είναι πειραγμένη, προτιμούν και συνδιαλέγονται, συνδιαλέγεται λέει και αυτές που αμφισβητεί τη δημοσκόπηση μαζί με τους υπόλοιπους. Πάντως υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι καλό είναι να κρατήσουμε και μία πισινή, γιατί όταν θα μπει στη μάχη, αν και εφόσον μπει στη μάχη, που οι περισσότεροι λένε με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή ότι θα μπει ο Σονούπος στη μάχη και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ότι πάλι θα αλλάξει λίγο, πάλι θα αλλάξουν λίγο τα κουκιά. Η σειρά μπορεί να μην αλλάξει, πρώτη πάλι θα είναι Νέα Δημοκρατία λογικά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά ενδεχομένως να αλλάξει το υπόλοιπο. Δηλαδή, γιατί αν κατέβει και ο Σαμαράς, λέω εγώ τώρα, και σε πρώτη φάση του δώσουν οι δημοσκοπήσεις, είτε 5 του δώσουν, είτε 8 του δώσουν, είτε 9 του δώσουν, αυτό από κάπου θα έχει αφαιρεθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει ο Σαμαράς και να πάρει, ας πούμε, λέω εγώ 7%, 6%, από κάπου θα λείψει αυτό. Θα λείψει από το Βελόπουλο, θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι λίγο από την Καριστιανού, θα είναι από τη Λατινοπούλου, θα είναι από όλους μαζί, το πιθανότερο, αλλά από κάποιους θα λείψει. Άκουγα δεν ξέρω αν το έχετε δει, γιατί μια σύντομη ματιά που έριξε

Σαμαρά, ο Καμένος, ό,τι χειρότερο υπάρχει και για τη δεξιά και για την πολιτική και για τη Νέα Δημοκρατία και για όλο το πολιτικό σύστημα, άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό να κατέβει και ο Καμένος μόνο και μόνο για να κάνει κόντρα στο Σαμαρά. Τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε. Είπε δε σε ερώτηση του Νίκου Στραβελάκη ότι θα μπορούσε ο Καμένος, θα μπορούσα κάλλιστα να συνεργαστώ και με την κυρία Καριστιανού, της οποίας έπλεξε το εγκόμιο. Δηλαδή είπε, δεν καταλαβαίνω αυτοί που τις επιτίθενται και λένε ότι ναι, δε, έχει απειρία. Γιατί τις επιτίθενται? Η κυρία Καριστιανού είπε ο κύριος Καμένος ότι κατεβαίνει με σημαία την κάθαρση και τη δικαιοσύνη. Γιατί τις επιτίθενται? Τι τους ενδιαφέρει αν μιλάει σωστά, αν έχει γίνει, αν έχει άλλο? Κατεβαίνει, δεν έχει βλάψει κανέναν, είναι άφθαρτη, μπορεί να είναι άπειρη, μπορεί, αλλά για ποιο λόγο τις επιτίθενται? Τις έπλεξε το εγκόμιο, πραγματικά τις έπλεξε, και είπε ότι αν και εφόσον κατέβαινε ο κύριος Καμένος και εκλεγόταν στη Νέα Βουλή, θα μπορούσε κάλλιστα, το βλέπει μάλιστα και πάρα πολύ πιθανό, να συνεργαζόταν με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Όπως επίσης είπε ο Πάνος Καμένος ότι θα μπορούσε κάλλιστα να συνεργαστεί και με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.

Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 25. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Πελοπόννησο FM. Είμαι ο Χρήστος Βεργανέκης. Απέναντί μου κάθεται ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Σε λίγο θα είναι κοντά μας, όχι εδώ, από τηλεφώνου, ο Σωτήρης Γεωργίου, γιατί έχουμε αφήσει κάμποσα ανοιχτά θέματα και για το χθεσινό βραδινό ντέρμπι στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που σηκώθηκε τόση σκόνη από τους Παναθηναϊκούς για τη διαιτησία, για μία φάση στο τέλος και γενικότερα ότι η διαιτησία έδωσε το παιχνίδι στον Ολυμπιακό και άλλα τέτοια. Με τα οποία εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Θα τα πούμε όμως και με το Σωτήρη, αν και δύσκολα, γιατί ο Σωτήρης μπορεί να έχει καλά, μπορεί να έχει κακά, μπορεί να την κατηγορήσει κανείς. Έχει ένα που το τηρεί απαρέγκλιτα, δεν ασχολείται ποτέ, δεν μιλάει, δεν γράφει ποτέ, δεν αναφέρει καν στα γραπτά του θέμα διαιτησίας. Ουδέποτε και στις εποχές παντοδυναμίας Βασιλακόπουλου και στη συνέχεια και σε οποιοδήποτε, δεν πάει να κράβγαζε ο καθένας, ποτέ δεν έχω ακούσει ή δεν έχω διαβάσει άρθρο του Σωτήρη Γεωργίου που να ασχολείται με τη διαιτησία. Και καλά κάνει, ασχολείται με το κομμάτι του μπάσκετ. Τώρα, αν κάποιοι θεωρούν ότι σε κάποιο παιχνίδι έχει παίξει τόσο μεγάλο ρόλο η διαιτησία, ή αν θεωρούν ότι ένα σφύριγμα, αν δεν είναι στο τελευταίο δευτερόλεπτο και μπορεί να καθορίσει την εξέλιξη ενός αγώνα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπορεί δικαίωμά του να το πιστεύει ο καθένας. Οπότε στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά θα ασχοληθούμε και με την χθεσινή εξέλιξη, την επισημοποίηση της ανάληψης του Άρεος, που έλεγαν και παλιοί, του Άρη που λένε οι πιο καινούργοι, από τον Βασίλη Σπανούλη. Ξημερώνει μια νέα εποχή για τον Άρη. Εγώ θα το πω, θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια. Μην νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολο ότι μπορεί ο κάθε Σπανούλης, οποιοδήποτε, να το ξεύσει τον Άρη. Σίγουρα όμως ο Άρης θα γίνει πολύ καλύτερος, επειδή έχει και το οικονομικό background, είτε με αυτό τον Κινέζο, είτε να συνεισφέρει και ο Αντετοκούμπο. Δηλαδή φανταστείτε, λέω εγώ τώρα, τα λεφτά που θα παίρνει ο Σπανούλης, λένε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, που του έδωσαν συν άλλα μπόνους κτλ. Κτλ. Τι είναι για τον Αντετοκούμπο να πληρώνει ο Αντετοκούμπο το συμβόλαιο του Σπανούλη, όταν την τελευταία χρονιά, από ό,τι διάβαζα σε κάποια περιοδικά, οι απολαβές του Αντετοκούμπο μαζί με διαφημιστικά μαζί νομίζω ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια, ήταν κάπου εκεί. Τι να συζητάμε τώρα, αν θα δώσει ο Αντετοκούμπο 2 εκατομμύρια να συνεισφέρει στο φίλο του εκεί τον Κινέζο, για να συνεισφέρει για το συμβόλαιο του Σπανούλη ή να συνεισφέρει για το συμβόλαιο, αν πάρει αν αφήσει ελεύθερος Ολυμπιακός το Μακίσικ ή το Φαλ και τους πάρει ο Άρης. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ψίχουλα λεφτά, για αυτό το επίπεδο, έτσι. Λοιπόν,

0: Επιστρέφουμε στα πολιτικά. Σήμερα είπαμε, απόψε μάλλον στο Μέγκα, υπάρχει νέα δημοσκόπηση. Θεωρώ προσωπικά, κάνω την πρόβλεψη ότι μάλλον πιθανόν θα είναι μία από τα ίδια. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη, τέταρτη θέση μάλλον θα είναι, θα γίνεται μάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Α, να επισημάνω, με ρωτούσαν πάλι, λες και εγώ είμαι ο αρμόδιος, αλλά θέλω, ξέρεις, σε συζητήσεις νομίζουν πάντα, έχουν κάποιοι, ότι εμείς οι δημοσιογράφοι, και εγώ πάντα όποιος μου έλεγε, α, εσείς ξέρετε, του έλεγα, δεν ξέρουμε την τύφλα μας, καταλαβαίνετε πως. Θεωρούν κάποιοι για ένα λόγο περίεργο, επειδή είμαστε μέσα στα πράγματα, ότι εμείς γνωρίζουμε τα πάντα. Δηλαδή πώς γίνονται δημοσκοπήσεις, τι έτσι, τι αλλιώς, ότι μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα. Και έχω εξηγήσει σε αρκετό κόσμο ότι προσπαθούμε κι εμείς, ο καθένας από την πλευρά του, να μαθαίνουμε. Εντάξει, όντως οι πηγές μας μπορεί να είναι ανάλογα, ξέρετε, αν έχει κάποιος αρκετές πηγές, αν είναι καλές πηγές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξέρουμε τα πάντα. Δεν γίνεται να ξέρουμε τα πάντα. Δηλαδή τώρα όποιον δημοσιογράφο γνωρίζει, εκτός αν κάποιος έχει μιλήσει π.χ. με το Σαμαρά και του πει ναι θα κατέβω και σκοπεύω να το ανακοινώσω τότε, όλα τα υπόλοιπα που ακούτε είναι εικασίες. Εικασίες που δεν βασίζονται στο πουθενά. Υπάρχει μια πηγή, μια πληροφόρηση του κάθε δημοσιογράφου, αλλά δεν πάβει να είναι, να μην πω εικασία, να είναι δημοσιογραφική εκτίμηση. Δεν είναι είδηση ό,τι μεταφέρουμε οι δημοσιογράφοι. Τις περισσότερες φορές είναι δημοσιογραφικές εκτιμήσεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 12:30. Στη συντροφιά μας είναι πάντα τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευση επιλογή γνώσης, Παντανάση 34, Διεύθυνση Σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τους ακούτε και ανά δεύτερη τρίτη μέρα. Αύριο πάλι θα έχουμε φροντιστήριο το πρωί 12:00, γιατί έχουμε πάλι μαθήματα δέσμης, όπως λέω εγώ παλιά. Ακούτε και το επίπεδο των καθηγητών που πραγματικά είναι υψηλό. Μπορείτε να δείτε και τις εγκαταστάσεις και όλα, να πληροφορηθείτε και από άλλους. Γενικά είναι μια παρείστικη αλλά πάρα πολύ σοβαρή ομάδα, παύλα παρέα στην επιλογή γνώσης, και αξίζει, θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο που θα στείλετε τα παιδιά σας για να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις πανελλαδικές. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
11: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
12: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Θυμίζω, γιατί το έχουμε ξεχάσει λίγο με όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις με τα μπασκετικά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τις δημοσκοπήσεις τα πολιτικά, την Καριστιανού, του Τζίπρα, τη Νέα Αριστερά, το Μητσοτάκη, το Σαμαρά, έρχεται δεν έρχεται, τον Καμένο που λέμε, και ο καθένας που βγαίνει και λέει ανάλογα με την τοπική επικαιρότητα το μακρύ του και το κοντό του, με σεβασμό το λέω, το μακρύ του και το κοντό του. Μάλλον έχουν ξεχάσει αρκετοί ότι έχουμε Μουντιάλ σε λίγες μέρες. 11 του μηνού, 11 ή 13, 11 νομίζω του μηνού, δηλαδή την άλλη Πέμπτη, ξεκινάει το Μουντιάλ. Και λίγο ή περισσότερο, αν σταματήσω εδώ ακόμα και ποδοσφαιρόφιλους, εκτός από τους πολύ άρρωστους ποδοσφαιρικά που ξέρουν τα πάντα, η πλειοψηφία ακόμα και αυτών που βλέπουν Μουντιάλ, που θα δουν φανατικά Μουντιάλ, δεν έχουν ενημερωθεί από τώρα. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι ξέρουν, προσέξτε, δεν λέω, οι περισσότεροι το έχουν ακούσει, το ξέρουν, ότι όλοι ξέρουν ότι το φετινό Μουντιάλ θα γίνει σε 3 διαφορετικές χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Καναδά. 11 του μηνός είναι η πρώτη σέντρα όντως, και 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει ο τελικός. Είναι η πρώτη φορά, καταρχάς, κάποια έτσι μικρά, θα απορρίσει κανείς γιατί τελειώνει 19 Ιουλίου, ενώ πάντα το Μουντιάλ τελείωνε γύρω στις 9, 10, 8, 7, κάπου εκεί, ανάλογα. Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουν μέρος σε αυτό το Μουντιάλ των τριών χωρών 48 ομάδες, και η διάρκεια του θα φτάσει 39 μέρες, παρακαλώ. Σε πρώτη φάση υπάρχουν 12 όμιλοι των τεσσάρων, 4, 12, 48, και ενδιάμεσα θα υπάρξει και ένας επιπλέον γύρος νοκάουτ αγώνων για να ξεσκαρτάρουν, δηλαδή θα προβληθούν οι δύο πρώτοι από καθένα, να είναι 24, και κάποια στιγμή να ξεσκαρτάρουν, να πάμε στους 16, να πάμε στους 8, να πάμε στους 4 και να πάμε και στους 2 που θα είναι στον τελικό. Μη με ρωτήσετε προγνωστικά, καταρχάς είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Όχι, πολύ νωρίς δεν είναι με την έννοια για τα προγνωστικά. Δηλαδή εγώ λέω τη Γαλλία π.χ. και τη Γαλλία θα υποστηρίζω, ελείψη και της Ιταλίας, έτσι, τη Γαλλία και την Ολλανδία που παραδοσιακά, ναι, και την Αργεντινή πάντα, όχι όλες αυτές. Η πρώτη αγάπη ήταν η Αργεντινή, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι και λιγάκι η Γαλλία. Αλήθεια, δεν έχω ρωτήσει ποτέ, επειδή είναι μπασκετικός και έχει χαρακτήσει τη μνήμη του κόσμου, του Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλημέρα.
1: Πώς πάμε?
0: Μουντιάλ παρακολουθείς καθόλου?
1: Όχι, μου δεν προλάβω.
0: Ποτέ? Σιγάρε, Σωτήρη, παλιά, γιατί τι κάνεις εκεί? Ένα λεπτό, Σωτήρη, ένα λεπτό. Τα περισσότερα μπουζούκια δεν θα λειτουργούν. Υπάρχουν ώρες φέτος, λόγω του ότι γίνεται σε Μέξικο, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει αρκετά παιχνίδια, στις 4 το πρωί, στις 5 το πρωί, στις 2 τη νύχτα. Τι θα κάνεις στις 5 το πρωί και δεν προλαβαίνεις, Σωτήρη, να δεις το παιχνίδι?
1: Εντάξει, βασικά να σου πω την αλήθεια, που το ψιλοβαριέμαι εγώ, με ξέρεις τώρα, το έχω βαρεθεί.
0: Εντάξει. Αυτό το δέχομαι. Ναι.
1: Αυτό το δέχομαι. Δεν μ' αρέσει, ναι, το ποδόσφαιρο αυτό. Όπως και τον μπάσκετ αυτό δεν μ' αρέσει. Μ' άρεσαν πάντα τα παιχνίδια που πήγαν πολύ τακτική, ήταν πολύ πιο σκληρά. Τώρα το ποδόσφαιρο έγινε πάρα πολύ ταχυδύναμη, θέαμα, γκολ πολλά. Αυτά δεν μ' αρέσει να μιλήσει. Αυτό είναι όπως το NBA που είναι showtime.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: με τις παλιά σχολείς. Εντάξει, επίσης δεν θεωρώ, βρίσκω χρόνο να κάνω άλλα πράγματα πιο σημαντικά.
0: Ναι,
1: ακόμα,
0: ναι,
1: και όταν δεν βγω έξω, θα διαβάσω τα βιβλία μου, θα μελετήσω. Για να, ναι, για να με λένε προφήτη, κάτι μελετάω.
0: Ή να κοιμηθείς εκείνη την ώρα, ή να κοιμάσαι στις 5 η ώρα. Έτσι, στις 5 η ώρα τώρα.
1: Να μου εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Εμείς η δουλειά μας είναι, θα σε λένε προφήτη, πρέπει να σημαίνει, ναι, και πολύ καλό underground που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Underground συναντήσεις.
0: Λοιπόν, αγαπημένε προφήτη Σωτήρη, θεωρείς?
1: Θα σου πω ότι μπουζούκια έχει μια χαρά. Χθες ήμουνα με το Φάνο, τον Τζάνι και το Λευτέρη το Γκρίκι. Ήταν που είναι ταλέντο και αυτός, τον έχει ο Μπερτάκης τώρα εκεί, τα λέω τσίπας εκεί τον φίλο σου. Ωραίο προγραμματάκι ήταν στην Αθήνα.
0: Πού ήταν, σε ποιο μαγαζί?
1: Στην Αθήνα, στο Ήθος. Την Τρίτη. Μπόγλανος έχει, μια χαρά έχει. Πάτρα θα πούμε Έρχεται Λέξ, φοβερό.
0: Ο Μπόγδανος, ποιος Μπόγδανος ο δημοσιογράφος, ο Μπόγδανος.
1: Όχι, τραγουδάει.
0: Α, ξέρω εγώ. Όχι, σοκαρίστηκα προς στιγμή. Ναι.
1: Ξεκινάει και ο Βέρτης πέρα, αλλά στην Πάτρα θα έχουμε το Σάββατο, έχει και Δήμα Αναστασιάδη, εκεί στο, που έχει ένα, μια εκδήλωση δημόσια που είναι, αλλά θα έχει Λέξ. Θα τα πούμε την μόλις κατέβω.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μπει
1: και στο Τύρι ο Κορφιάτσε. Ψάχνει το Λέξ στην Πάτρα, είναι τεράστια συναυλία. Εγώ δεν ακούω τη μουσική, αλλά ο Λέξ μου αρέσει. Ναι. Γιατί έχει κοινωνικό στίχο, είναι φοβερός.
0: Ναι. Εντάξει, το ότι δεν ακούμε εμείς, όπως και εγώ δεν ακούω, σημαίνει τώρα, εντάξει, είναι ένα όνομα που τραβάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Άρα μπορούμε να πούμε, ναι, εγώ δεν ακούω, δεν μ' αρέσει, αλλά υπάρχει κόσμο που τους αρέσει και εγώ το σέβομαι προσωπικά όταν αρέσει κάτι.
1: Ο Λέξ είναι ένα φαινόμενο.
0: Φαινόμενο, όπως το λέμε.
1: Γιατί γεμίζει γήπεδα, όπως γεμίζει η Βύση, γεμίζει και ο Λέξ. Και επίσης οι στίχοι του έχουν νόημα, δεν είναι τραπ, δεν είναι αυτό το πράγμα, αυτή η στίχη που δεν είναι στίχη για μένα ή έπρεπε να απαγορεύονται κιόλας.
0: Ναι, ναι, κάτι βιασμοί και έτσι και αλλιώς και ναρκωτικά και τα λοιπά. Ναι, το λέω έτσι πολύ
1: χοντρικά. Έχει στίχο που δεν αρέσει σε πολλούς συστημικούς, αλλά τι να κάνουμε, είναι αλήθειες που λέμε πολλές από αυτές.
0: Ναι, ναι, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε σε μια σειρά τα δικά μας. Καταρχάς, Σωτήρη, επειδή μου έχουν στείλει
1: γενικά,
0: μήνυμα.
1: Και να πω κάτι εδώ, ότι δεν πρέπει να είμαστε, δηλαδή ξέρεις, γιατί το λάθος που κάνουμε στην Ελλάδα και αυτό πάμε πίσω και παγκόσμια, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, είναι ότι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι με τη μία πλευρά με την άλλη. Και εγώ λοιπόν σε πολλά πράγματα διαφωνώ με το σύστημα, σε πολλά πράγματα όμως το σύστημα έχει δίκιο. Σε πολλά πράγματα διαφωνώ με επιλογές, σε άλλες συμφωνώ. Δεν μπορεί να κατηγορήσει με την κυβέρνηση θα συμφωνεί σε κάποιος, αλλά θα διαφωνείς. Δεν μπορεί να είναι η ζωή άσπρη ή μαύρη. Δηλαδή να είσαι δίκαιος, να κοιτάς το σωστό και να λες το σωστό. Άρα δεν σημαίνει. Οι ταμπέλες γενικώς είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Δεν μ' αρέσει. Μάνα. Πάμε λοιπόν τώρα στο διατάφτη.
0: Ναι. Λοιπόν. Επειδή μου έστειλαν κάποιοι φίλοι μηνύματα και μου είπαν να σε ρωτήσω, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι ουδέποτε ασχολείσαι με το συγκεκριμένο κομμάτι, επέμεινα να σε ρωτήσω αν εκτιμάς ότι το αποτέλεσμα χθες διαμορφώθηκε από τη διαιτησία. Ρε παιδιά, τους λέω, και το είπα και νωρίτερα, δεν ασχολείται ποτέ ο Σωτήρης. Το έχει χούι, το έχει έτσι, το έχει ως αρχή. Δεν ασχολείται ό,τι και αν γίνει με τη διαιτησία. Όχι, μου λέει, σε παρακαλούμε, ρώτησε τον. Τι να ρωτήσω, ρε παιδιά, δεν ασχολείται.
1: Το έχω γράψει και στο Facebook μου. Γενικώς έχω μια άποψη, η οποία είναι παγιωμένη και δεν αλλάζει. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορώ να μπαίνω εγώ σε μια τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω δεχτεί και επίθεση, να θυμίσω, στο παρελθόν που είχε σχέση με τα. Με τον αθλητισμό. Άρα λοιπόν, γιατί να μπαίνω σε μια διαδικασία τοξικότητα? Συμφέροντα δεν έχω με κανέναν, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε θέλω να έχω συμφέροντα, ούτε με ενδιαφέρει. Αλλιώς θα ήμουν αυτή τη στιγμή αλλού, δεν θα μιλάγαμε καν μαζί, θα ήμουν εκεί που πρέπει να είμαι, να παίρνω τα λεφτάκια μου και να είμαι μια χαρά. Λοιπόν, και να λέω το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, όσοι ξέρουν, ξέρουν. Τώρα, αν κάποιος θέλει να λέω πάλι το άσπρο μαύρο χωρίς να ανήκω κάπου για να ικανοποιήσω τα αυτιά του, ας πάει να βρει κανένα δημοσιογράφο Ταλιμπάν που λέω εγώ. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Επίσης, η τοξικότητα μακριά από μένα, θέλω την ηρεμία, θέλω την ησυχία μου. Και τρίτον, μου είναι παντελώς αδιάφορο τι γίνεται στο παρκέ με τους εκατομμυριούχους και εκτός παρκέ με τους επίσης εκατομμυριούχους. Έχω πολύ σοβαρά πράγματα να ασχολούμαι. Το μπάσκετ είναι ωραίο. Ασχολούμαι με το μπάσκετ, σχολιάζω το μπάσκετ, αναλύω μπάσκετ, μ' αρέσει. Δύο ρούλες, τρεις, τέλος. Μετά έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε. Να διαβάσουμε τα βιβλία μας, πρέπει να μιλήσουμε για τη φιλοσοφία, να δούμε την κοινωνία, να κάνουμε τις επαφές μας για το τι θα γίνει στον κόσμο στο μέλλον, να σου λέω τα αποκλειστικά. Τι γίνεται και τα λοιπά.
0: Για τους εξωγήινους,
1: για τους εξωγήινους και όλα αυτά. Και πόσο βαθιά πράγματα. Κάτσε να ασχολούμαι τώρα με τη διαιτησία, γιατί ο κάθε ένας είναι οπαδός, δεν έχει να κάνει τη ζωή και ασχολείται με τα οπαδικά. Και ζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τα οπαδικά και εκπληρώνει και λεφτά. Εγώ ξαναπεί.
0: Α, Σωτήρη, περίμενε. Συγγνώμη στους φίλους του
1: Μπάσκετ. Να πω κάτι. Έχω πληρώσει μία φορά στη ζωή μου λεφτά. Από τον κουμπαρά μου να δω την εθνική ομάδα το 1987.
0: Ναι.
1: Εάν είχα πληρώσει 10 ευρώ εισιτήριο.
0: Και εγώ πλήρωσα εισιτήριο και έχω και το εισιτήριο 5.000 δραχμές.
1: Ναι. Να είσαι σίγουρος, ναι, να είσαι σίγουρος ότι δεν είχα πληρώσει 10 ευρώ εισιτήριο να πάω να τον πάω στην ποδόσφαιρο, θα τα είχα βάλει με τον εαυτό μου.
0: Ναι. Ναι.
1: Είμαι περίεργος.
0: Να σου πω, Σωτήρη, ανοίγω παρένθεση. Λέγαμε χθες, συζητάγαμε με κάποιους συναδέλφους και λέω: εδώ έπρεπε να έχω το Σωτήρη να μου πει την άποψή του, αλλά θέλω να είσαι πολύ σύντομος για να γυρίσουμε στα μπασκετικά πάλι που περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Άκου, δεν ξέρω τώρα πώς. Ξεκινήσαμε κάτι, συζητάγαμε την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Και με ιατρική θέματα κτλ. Και είπε κάποιος συνάδελφος ότι ο Elon Musk που ετοιμάζεται να ταξιδέψει, λέει, στον Άρη και μπορεί να μείνει και ένα χρόνο και πόσο μείνει, αποκλείεται να ταξιδέψει πριν να βεβαιωθεί ότι μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί, όταν θα πάει με το σκάφος, με ό,τι πάει τέλος πάντων εκεί πάνω στον Άρη, να μπορεί, αν πάθει ο ίδιος κάτι ή κάποιος από το επιτελείο του, θα μπορούν μέσω τηλεϊατρικής, δεν ξέρω εγώ με ποιο τόπο τη τεχνική νοημοσύνη, να μπορούν να του παράσχουν άμεσα πρώτες βοήθειες σε κάτι σοβαρό που θα πάθει κάποιος.
1: Ναι, ωραία. Τι να πω εγώ, δηλαδή.
0: Εσύ πώς το ακούς αυτό, σου φαίνεται?
1: Τεχνολογία, ναι. Η τεχνολογία είναι πολύ πιο μπροστά από αυτή που ακούτε.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο. Και αυτό γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Ναι, σωστά. Πάντα. Επίσης, και θεωρώ ότι είναι και πολύ μπροστά. Είναι τουλάχιστον 20 χρόνια μπροστά.
1: 20 με 30 με 50 βάλε. Επίσης, η τεχνολογία, ναι. Η τεχνολογία που λαμβάνουμε εμείς, καλή ώρα κινητά, 5G, τώρα τεχνητή νοημοσύνη, είναι τεχνολογία η οποία αφορούσε στρατιωτική έρευνα πάντα, σχεδόν πάντα, στρατιωτική έρευνα. Ακόμα και τα ιατρικά επεμβαίνουν πάντα οι πολύ μεγάλοι, που λέμε, στρατός, κυβερνήσεις και όλα αυτά, για λόγους πάλι εθνικής ασφάλειας. Οπότε είναι σίγουρα πολύ πιο μπροστά από εμάς. Αυτοί επίσης οι οποίοι δουλεύουν και είναι billionaire και δουλεύουν και οι συστήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κράτη, σίγουρα έχουν πρόσβαση σε άλλη ιατρική, άλλη τεχνολογία κτλ. Επίσης, κάτι για την τεχνητή νοημοσύνη, το έχω ξαναπεί. Εμείς φτιάξαμε την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ορμοκατέβατη. Άρα λοιπόν, τα φτιάχνει και προγραμματίζει την τεχνητή νοημοσύνη, οι άνθρωποι την έχουν προγραμματίσει και υπάρχει και πολλά χρόνια πριν. Δεν είναι κάτι καινούριο, τώρα βγήκε στον αέρα. Αυτά δεν είναι δική μου ανακάλυψη. Τα λένε και επιστήμονες ότι υπήρχε η τεχνητή νοημοσύνη. Απλά τώρα τελειοποιήθηκε, ας το πω. Ναι. Στο λένε όμορφο ότι τώρα τελειοποιήθηκε να την πάρει και την είχαν και την δουλεύαν οι ίδιοι. Εμείς τη φτιάχνουμε. Μας τα είπε και ο Ριοζήλη, η Κουτσουπιά, θυμάσαι για την τεχνητή νοημοσύνη,
0: ναι,
1: νομικός. Ότι εμείς την έχουμε φτιάξει. Οι άνθρωποι τη φτιάχνουν, οι άνθρωποι τη σετάρουν. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι με την τεχνητή νοημοσύνη. Τη θεωρώ πολύ λίγο, όπως το ακούς. Τη θεωρώ λίγη την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ χρήσιμος βοηθός. Μας τα είπε και ο Ριοζήλη, τα λένε και άλλοι επιστήμονες, άμα διαβάσει κανείς σφαιρικά.
0: Ναι, ρε Σωτήρη, είναι βοηθός, ένα λεπτό, αλλά σε λίγο θα υποκαταστήσει και γκαραντί, λογικά θα υποκαταστήσει πάρα πολλά επαγγέλματα και πολλούς ανθρώπους.
1: Φυσικά, ακόμα και στην ιατρική, η τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό ήδη έχει ξεκινήσει η τηλεατρική, έχει ξεκινήσει ήδη σε μεγάλο βαθμό και φυσικά θα αντικαταστήσει ακόμα και γιατρούς σε απλά πράγματα. Διότι τι κάνει, είναι πολύ πιο γρήγορη στα δεδομένα τα οποία έχει να τα επεξεργάζεται. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει το μυαλό του ανθρώπου, ούτε τη δημιουργία και την ευφυΐα η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης η τηλεατρική, τώρα πάμε πολύ μπροστά, σε μερικά χρόνια από τώρα, όχι σε μερικά, σε αρκετά χρόνια από τώρα, μέσα σίγουρα θα είσαι συνδεδεμένος, ήδη τώρα στο κάνουν, σου δίνουν δυνατότητα με ένα απλό τρόπο, πιο απλοϊκό, μέσω των κινητών, είδες, παρακολουθούν την καρδιά σου, τους παλμούς, το ένα το άλλο. Σε καμιά κοσαριά χρόνια, ίσως και λιγότερο και περισσότερο, θα έχουμε ένα τσιπάκι ενσωματωμένο, το οποίο θα παρακολουθεί όλους τους δείκτες και θα είναι συνδεδεμένο με ένα κεντρικό υπολογιστή, για να μην χάνεις χρόνο ανθρώπινα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επεμβαίνει εκεί με τη λογική ότι θα αντικαθιστά τον άνθρωπο που θα πρέπει να είναι εκεί, να συλλέγει τα δεδομένα και να σου λέει ότι πρόσεξε αυτό.
0: Και θα σου χτυπάει δηλαδή καμπανάκι και θα σου λέει, φίλε μου, πρόσεξε, γιατί το ζάχαρό σου ανέβηκε στο 1,5.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Πρόσεξε, γιατί η χοληστερίνη σου έχει εκτοξευτεί στο 3.
1: Ακριβώς, πάρ' το φαρμακό του τώρα, κοιτάξτε, να δείτε, να πούμε κάτι, Χρήστο. Δεν μπορεί η τεχνολογία, έχει τα θετικά και τα αρνητικά, είναι σαν χρήσεις. Φυσικά το να είσαι μέσα ένα τσιπάκι, λέει ο άλλος, πω θα με λέμε, θα με κάνουνε. Okay, αυτή είναι η αρνητική πλευρά, αν θέλει να σε ελέγχει κάποιος και να το χρησιμοποιήσει αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη πλευρά όμως, θα σώσει και πάρα πολλές ζωές. Άρα είναι η χρήση. Γιατί φαντάσου εσύ να έχεις ένα τσιπάκι το οποίο να παρακολουθεί όλους τους δείκτες σου, και αντί να περιμένεις να πας στον γιατρό να δεις τι έγινε, να σου δείχνει το καμπανάκι ότι ανέβηκε το ζάχαρο, όπως λες, έχεις πρόβλημα εδώ, έχεις εκεί τώρα το άλλο και να σου.
0: Μα αυτό, Σωτήρη μου, είναι η προληπτική ιατρική που λες, που οι ίδιοι οι γιατροί λένε τώρα ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό θα μπορούσε να σώσει πολλές ζωές.
1: Φυσικά.
0: Άρα με ένα τσιπάκι, όπως απλοϊκά το περιγράφουμε εμείς τώρα, αλλά θα γίνει, θα μπορούμε να κάνουμε προληπτική ιατρική στα πάντα. Έτσι.
1: Φυσικά. Ναι, φυσικά. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε την τεχνολογία. Το αν θα χρησιμοποιηθεί για το καλό ή το κακό της ανθρωπότητας έχει να κάνει με την κρίση. Αλλά η τεχνολογία φυσικά είναι για το καλό. Γιατί βάλε πόσες ζωές θα σωθούν. Βάλε επίσης πόσοι πόροι θα εξοικονομηθούν όταν θα έπρεπε να έχεις το ανθρώπινο προσωπικό για όλα αυτά, ενώ τώρα θα λειτουργεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης θεωρώ ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας, αλλά έχω πει την άποψή μου ότι στο πρόγραμμα που μελλοντικό θα περιλαμβάνει το παγκόσμιο καθολικό εισόδημα. Άρα όλοι οι άνθρωποι θα έχουν ένα εισόδημα το οποίο θα εισπράττουν και δεν θα υπάρχουν, γιατί τελείως θα είχαμε επαναστάσεις και έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια πολύ πιο ποιοτική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό θα μπει το τετραήμερο εργασίας και το καθεξής. Θα έρχονται τα ρομπότ τα οποία θα αντικαταστήσουν χειρονακτικές εργασίες κτλ. Το ιδεατό σενάριο, δεν ξέρω αν θα γίνει, το ιδεατό σενάριο είναι οι άνθρωποι να ασχολούνται με το
0: πρόβλημα. Ένα λεπτό, Σωτηρία. Όπως το περιέγραψες τώρα, είναι ιδεατό σενάριο. Δηλαδή, είπες καλά, φύγαμε από τον μπάσκετ, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση, θα αφιερώσουμε και 3 λεπτά στο τέλος. Ναι. Είπες, Σωτήρη, τώρα ότι ενώ θα υποκαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη και όλη αυτή η εξέλιξή της πολλά επαγγέλματα και χειρονακτικά, αλλά όχι μόνο χειρονακτικά και άλλα, είπες ότι από τη μία θα υπάρχει εγγυημένο εισόδημα για όλους, δηλαδή ακόμα και αυτούς που θα απολυθούν ή που δεν θα βρίσκουν εύκολα δουλειά. Πώς θα γίνει αυτό, ρε Σωτήρη? Δηλαδή αυτοί θα πληρώνονται και θα κάθονται π.χ. μέχρι να βρουν δουλειά?
1: Θα πληρώνεσαι και θα συμμετέχεις σε κάποιες είτε σε κομμάτια, σου πω το πιο απλό. Θα σου λέει ότι συμμετέχεις σε κάποια δημοσιοτικά προγράμματα ή κάποια στιγμή όταν ναι. θα βρεις δουλειά. Δεν θα υπάρχουν, θεωρώ ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν φτωχοί. Όλοι θα έχουν δυνατότητα να έχουν χρήματα. Βέβαια θα πρέπει να είσαι συνδεδεμένος τεχνολογικά, να το πω έτσι. Δεν το θεωρώ κακό αυτό, σου είπα, θα σου δώσω ζωές έτσι. Είναι θέμα διαχείρισης, μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και επίσης θεωρώ ότι στο μέλλον θα έρθουν τα ρομπότ, τα οποία το έχω πει ήδη ότι τα ρομπότ θα λύσουν το δημογραφικό. Αυτό είναι και πληροφορία. Δηλαδή, πληροφορία δεν είναι ανακάτω στην Αμερική, αλλά είναι από συζητήσεις που έχω κάνει με υψηλό βαθμό στελέχη. Περιμένετε τα πρώτα ρομπότ στην Ελλάδα στα επόμενα χρόνια, τα οποία θα πάρει στην Γεωργία, να ξέρεις. Για να λυθεί το δημογραφικό, γιατί δεν μπορεί να φέρει συνέχεια.
0: Α, θα κάνουν δουλειές εννοείς. Ναι.
1: Φυσικά.
0: Γεωργικές δουλειές. Δεν λέω τώρα, εγώ θα σκάβουν, θα μαζεύουν καρπούζια, θα ποτίζουν κτλ.
1: Φυσικά. Αυτό είναι. Αυτό περιμένετε τα επόμενα χρόνια, είναι τελεσμένο αυτό.
0: Ναι.
1: Με ανθρωποειδή θα λυθεί το πρόβλημα του δημογραφικού της Ελλάδας σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά το κομμάτι των εργασιών, των χειρονακτικών. Το ιδιαίτερο σενάριο είναι οι άνθρωποι να ασχολούνται με το πνεύμα, με την ανάπτυξη της φιλοσοφίας, να φτιάξεις καλύτερες σχέσεις.
0: Έτσι όπως το λες, Σωτήρη μου, είναι πολύ ωραίο. Εμένα δεν ξέρω αν είναι τόσο ωραίο. Έτσι όπως το λες, θα μας αφήσουν λάσκα να ασχολούμαστε με την φιλοσοφία, θα έχουμε το εισόδημά μας και θα κυλάει η ζωή. Έτσι όπως το ακούω, είναι μια χαρά, Σωτήρη, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Θα υπάρχει μια ανισότητα, βέβαια, ότι αυτοί που έχουν τις δουλειές και έχουν τις business, γιατί πάνε όλα στη τεχνολογία πλέον, αυτοί θα έχουν τα λεφτά να τρώνε το καλό φαγητό, να πηγαίνουν τα ταξίδια, να κάνουν. Βέβαια ταξίδι θα πηγαίνεις και εσύ, γιατί δεν θα χρειάζεται. Έχω πει ότι ο τουρισμός, για παράδειγμα, στο μέλλον είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι στο μέλλον ο τουρισμός θα αλλάξει 200% σε σχέση με σήμερα, διότι για λόγους που θεωρώ και κλιματικούς, δηλαδή θα ψιλοαπαγορευτούν πολλά ταξίδια, πιστεύω, στο μακρινό μέλλον λόγω κλιματικής αλλαγής.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και ακούγεται και συζητείται πολύ έντονα, ναι.
1: Ναι, και θεωρώ ότι θα έρθει ήδη, για μένα είναι οι πληροφορίες μου λένε, έτοιμη τεχνολογία που θα υπάρχει ο virtual τουρισμός. Θα κάθεσαι εσύ στο σπίτι σου, θα, όπως τώρα παίζεις PlayStation και νιώθεις και τις κινήσεις με τα καινούργια πληκτρολόγια, θα έχεις αντίστοιχα μια μηχανή, ένα προϊόν το οποίο το ενσωματώνεις, θα το βάζεις πάνω σου και θα λες εσύ κάνω τώρα γόντολα στη Βενετία, τώρα ανεβαίνω στα Μπαλάια.
0: Τώρα μου το χάλασες λίγο, εντάξει.
1: Είναι το βίντεο.
0: Όχι, δεν φταίς εσύ. Θα το κάνουν αυτό. Θα το κάνουν αυτό για να παραμυθιάζουν κάποιους, αλλά δεν είναι το ίδιο να είσαι εκεί, μωρέ Σωτήρη, και να είσαι στο σαλόνι σου και να λες είμαι στη γόνδολα. Μου θυμίζει αυτό, μου θυμίζει και το λέω, εντάξει, ας το ανεχτεί ο Διονύσης, μου θυμίζει τώρα αυτό που έχουν βγάλει κάτι κούκλες και κάνει σεξ. Δεν είναι το ίδιο.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα, αλλά και αυτό που λες είναι άλλο πράγμα. Να είσαι στη γόνδολα από το σαλόνι σου, ρε Σωτήρη.
1: Δεν θα υπάρχουν λεφτά, πιστεύω. Δεν θα έχουν την άνεση όλοι να ταξιδεύουν στο μέλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, Σωτήρη, αυτά θα τα πούμε από κοντά. Έχουμε σκάρτα 2 λεπτά. Πες την άποψή σου, δεν θα σε διακόψω, για τον πρώτο χθεσινό τελικό και τι περιμένεις αύριο για το δεύτερο.
1: Ο Ολυμπιακός κέρδισε διότι εκμεταλλεύτηκε την έδρα, εκμεταλλεύτηκε το καλό ξεκίνημα με το ΣΥΝ 17. Στη συνέχεια άδειασε ενεργειακά, φάνηκε αυτό, δεν είχε ενέργεια. Του βγήκε το σχήμα με Σάσα, Βεζέκοφ και Πίτερς μαζί στο 3-4 για 6-7 λεπτά και πήρε μια διαφορά εκεί 12-13 πόντων και την πήγε στους 17. Αλλά και πάλι κοιμήθηκε μετά στο τέλος. Το Παναθηναϊκός του έκανε ντέρμπι. Παρά το γεγονός ότι ο Χέις Ντέιβις είχε 1-13 σου, το οποίο δεν μπορούσε να γίνει, ήταν εξωφρενικό. Αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε, είχαμε πει το τρίποντο ότι θα είναι το κλειδί για τον Παναθηναϊκό, γιατί όταν έχει τρίποντο ο Παναθηναϊκός, είδαμε πως κέρδισε στη Βαλένθια, είναι άλλη ομάδα. Είχε 13-31 τρίποντα, κέρδισε το τραζίσιο τον Ολυμπιακό. Αυτό δείχνει το πρόβλημα της ενέργειας του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε και 16 λάθη, πάρα πολλά. Και παρά το ότι πήρε 24 ριμπάου παραπάνω, τρομερό, η τρομερή κυριαρχία του στο 5, εν τούτης δεν την αποτίμησε, γιατί από την άλλη πλευρά είχαμε τον παράγοντα X-Factor που λέγεται Μίτογλου, που είχαμε πει στο 5 δημιουργία ανισορροπία. Είχε 4-4 τρίπλα στην περίοδο, γύρισε στο παιχνίδι, κρίθηκε στις λεπτομέρειες, κρίθηκε στο σούτ. Το Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία, γιατί νομίζω το πρώτο μας είχα πει ήταν το πιο σημαντικό. Θα άλλαζε άρδιν και η ψυχολογία, αλλά και το momentum, και το ΆΚΑ θα ήταν αιμακιάμος που λέμε, με την καλή την, δεν γελάμε κάτι κακό. Αλλά τώρα ο Παναθηναϊκός την έχασε την ευκαιρία. Πάντως ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός από ό,τι περιμέναμε. Έχουμε μπει τα ντέρμπι, αυτά είναι πάντα ειδικών συνθηκών. Έχει τύχει ο Παναθηναϊκός σαφώς, γιατί έδειξε ότι μπορεί να κερδίσει και με τις προσωπικότητες που έχει. Ο Ολυμπιακός με το πιο περιορισμένο ρόστερ στην Ελλάδα, όπως και ο Παναθηναϊκός έχει περιορισμένο ρόστερ, έδειξε ότι είναι, ίσως είχε μείνει και λίγο στην Ευρωλίγκα, έχει αδειάσει και λίγο. Πάντως ότι κέρδισε με έκτρια ως κακή εμφάνιση για Ολυμπιακό είναι σημαντικό. Είναι φαβορή ελαφρώς. Η σειρά είναι ανοιχτή, αλλά ό,τι και να γίνει στο τέλος των τελικών και του ζευγαριού αυτού, νομίζω ότι λίγα θα μας αποσχολήσουν. Να σε ελπίσουμε λοιπόν να πάμε καλά και να έχουμε ηρεμία πάντως.
0: Τα υπόλοιπα αύριο. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, ήταν ο Χρήστος Βεργανλάκης, θα συνεχίσει ο Διονύσης Στεφανόπουλος, πάντα συντροφιά μας, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, επιλογή γνώσης, η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Παντανάσης 34. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο το μεσημέρι με επιλογή γνώσης.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έσβησε πριν από λίγο μετά από συντονισμένη επιχείρηση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Φιλοθέα Αττικής καίγοντας ξερά χόρτα στη συμβολή της Μπότσαρη με τη Μεταξά. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Διμηνή προθεσμία να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στην διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Διαφώνησαν κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας μικρό το χρονικό διάστημα. Ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι η Επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό Προεδρείο. Τη συγκρότησή της θα επικυρωθεί την ερχόμενη 3η 10 Ιουνίου από την Ολομέλεια της Βουλής, στην οποία ενδέχεται να πάρουν το λόγο ο Πρωθυπουργός και πολιτικοί αρχηγοί. Πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κάνουμε δημέτωπο αγώνα όπως τα νεότευτα κόμματα, είπε στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες μια διαρκή πολεμική απέναντι στο Πασόκ και παράλληλα μια προσπάθεια ανάδειξης άλλων πολιτικών προσώπων ως προτιμητέων αντιπάλων σχολίας, επαναλαμβάνοντας το αίτημα του κόμματός του για άμεσες εκλογές. Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως κανένας καλοπροαίρετος πολίτης δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση διαθέτει το απαιτούμενο απόθεμα αξιοπιστίας για τη διαδικασία. Εξέφρασε τη διαφωνία του Πασόκ με την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, ενώ πρόσθεσε πως ακόμα και σε ζητήματα όπως το άρθρο 86 η κυβέρνηση στην ουσία δεν προχωρά σε πραγματική αναθεώρηση. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Παπάς, θα προτείνει την παρέτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και την διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου, σε περίπτωση που η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στις κρίσιμες συνεδριάσεις του κόμματος το επόμενο διήμερο οδηγεί σε αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Αύριο και μεθαύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Το κλίμα αναμένεται εκρηκτικό στις συνεδριάσεις, με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα, δεν έχουν εκλείψει λόγοι ύπαρξής του, είπε στον Αθήνα 984 ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Για το κόμμα Τσίπρα ανέφερε πως ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε τις επιλογές του, τονίζοντας: «Εμείς θα συμπορευτούμε με όλους που θέλουν και μπορούν για να συγκροτήσουμε την εναλλακτική πρόταση. Είμαστε δυνητικά σύμμαχοι με όλους και ειδικά με τον άνθρωπο που 15 χρόνια συμπορευτήκαμε», τόνισε. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο και κατηγόρησε για προσπάθεια διάλυσης της αντιπολίτευσης, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Μιλώντας στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας μεθοδεύουν την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης, ενώ φωτογραφίζοντας τον επικεφαλής της Ελλάς, ανέφερε: «Κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν τον πλήρως κατεαρρεύσαντα πρωθυπουργό και να τον αναστηλώσουν». Τραγωδία το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός οδηγός ταξί που κάτω από διευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες έπεσε με το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το συμβάν. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες παρά την παράταση κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε πως εξαπολύθηκαν Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόνους στο νότιο Λίβανο. Σιρήνες ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, με το στρατό της χώρας να αναφέρεται σε διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην περιοχή, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Σοβαρό λάθος η συμφωνία Κεχηρίας, πρόκειται για αυταπάτη συμβούλων που παρασύρουν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, έγραψε στην πλατφόρμα έξω ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θέματα και απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο Αθήνα 984 από τα φροντιστήρια που καμισάς. Την διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους ανακοίνωσε μέσω Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, την ώρα που οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος ζωής, όπως είπε, στις 63 κατηγορίες προϊόντων όπου εφαρμόζεται το μέτρο. Οι μηνιαίες ανατιμήσεις έχουν μειωθεί κατά 50 φορές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ οι μειώσεις τιμών είναι 67 φορές περισσότερες. Πάντως, τόνισε ότι το πλαφόν δεν αποτελεί μόνιμη λύση, υπογραμμίζοντας πως εφαρμόζεται όσο οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε απάτες και εκβιάσεις. Έως τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί ένα άτομο. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 9 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 5 μέλη της ίδιας οικογένειας, σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους, Ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα σε 4 διαμερίσματα, μεταξύ των οποίων το σπίτι αυτής της οικογένειας πριν το ξημέρωμα. Τουλάχιστον άλλοι 15 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Σε οπτικό υλικό του Reuters φαίνεται ένα κτίριο στο οποίο έχει σημειωθεί έκρηξη. Ερείπια έχουν διασκορπιστεί στο δρόμο εξαιτίας της έκρηξης αυτής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπή, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Η Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά το θάνατο του σύζυγου της, αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειάς της στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότατα μπόρα στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως 31 βαθμούς στην Αθήνα, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM. 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1-2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Εδώ είμαστε και σήμερα 13 λεπτά μετά τη μία στον Πελοπόννησο FM στο 103,9, 5η 4 Ιουνίου, μία ακόμα εκπομπή εντός εκτός έδρας. Πάμε λοιπόν να περπατήσουμε και σήμερα αθλητικά στα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκους. Μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Και θα πάμε, είναι Πέμπτη σήμερα, θα έχουμε και ενότητα σινεμά. Θα πούμε λίγο τις τελευταίες εξελίξεις για την Παναχαϊκή. Υπάρχει πράγματι λοιπόν, όπως γράφει και έχει αποκαλύψει και το pelop.gr πρώτο με τον Βαγγέλη τον Γεωργιάννη να έχει το σχετικό ρεπορτάζ. Υπάρχει λοιπόν πρόταση ενδιαφέρον από ομάδα επιχειρηματιών από το Σικάγο, από την Αμερική. Πράγματι πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι θέλουν όντως να βοηθήσουν, να εμπλακούν, να κάνουν, να ράνουν για την Παναχαϊκή. Απ' την άλλη, αυτό που μου λένε τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ο στόχος τους αεραστεχνικής είναι να τελειώσει το θέμα με τους Έλληνες επιχειρηματίες που συζητούν τις τελευταίες μέρες και μετά να γίνει συζήτηση πράγματος. Είπαν λοιπόν να περιμένουν λίγες μέρες. Πρόκειται για το Σταύρο Σιώμα, αυτοί που είναι από την Αμερική που έχουν εκφράσει, όπως έγραψε και ο Σωτήρης Γιωργούτζος, αυτοί που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον. Είναι ο Σταύρος Σιώμος από την Πάτρα, από το Μαρίνης, από την Μεγαλόπολη και ο Πολύδωρος Τελάτος από την Κεφαλονιά. Έχουν επιχειρήσεις στο Σικάγο, αλυσίδα σούπερ μάρκετ και διάφορα άλλα και με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Πράγματι λοιπόν αυτοί ζήτησαν να εμπλακούν στην κόκκινη μαύρη ομάδα, όμως αυτό που μεταφέρθηκε είναι ότι θα πρέπει να τελεσφορήσει λίγο το θέμα της συζήτησης με τους Έλληνες που έχουν μπει στην τελική ευθεία και ελέγχουν οικονομικά δεδομένα οι άνθρωποι της Παναχαϊκής και μετά θα μιλήσουν με τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες από την Αμερική. Έχει πληροφορίες λένε ότι μέσα σε συζητήσεις με τους Αμερικάνους θα εμπλακεί και ο Πασχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος στη δεκαετία του 90 ήταν από τους κορυφαίους Έλληνες μάνατζερ με πολλές διασυνδέσεις και στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, η ουσία πλέον είναι ότι η Παναχαϊκή θα συζητήσει από ότι επειδή ζητήθηκαν, έχουν διαγράμματα ότι σύντομα θα τελειώσει το θέμα με τους Έλληνες επιχειρηματίες, είτε τα βρουν λοιπόν. Θα υπογραφούν και θα υπάρξουν ανακοινώσεις, είτε δεν τα βρουν, τότε θα υπάρχουν και πάλι ανακοινώσεις ότι συζητούν με τους Έλληνες με τους Έλληνες ομογενείς από το Σικάγο. Καταλαβαίνω και τους οπαδούς που λένε ότι περνάει ο καιρός και τα είπαμε και θέσαμε εδώ με τον Γιώργο Σωτηρόπουλο ότι δεν είναι εφικτό αυτό, δεν είναι εύκολα πράγματα, είναι δύσκολα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα περιμένουν λίγες μέρες προκειμένου να τελειώσει το θέμα και να υπάρξει κάποια απάντηση, κάποια συγκεκριμένη τελεσίδικη εξέλιξη.

Έτσι έχουμε τα δεδομένα στην Παναχαϊκή. Οπότε ας κρατήσουμε μικροκαλάθια, ας κρατήσουμε μερικά πράγματα ότι υπομονή, να δούμε τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Εικάζω ότι δεν θα έχουμε πολύ σύντομα εξέλιξη. Εικάζομαι ότι θα χρειαστεί, λέει, με αυτά που έχω μάθει, λίγες μέρες. Να δούμε λοιπόν το τι θα γίνει και το τι δεν θα γίνει, αν θα είναι Έλληνες ή αν θα είναι ομογενείς από την Αμερική, το Σικάγο και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνω ότι έχουν κουράσει αυτά τους οπαδούς, το βλέπω και στο διαδίκτυο, αλλά προς το παρόν τα δεδομένα έτσι είναι. Να πούμε επίσης σε επίπεδο ΓΑΜΑ Εθνικής ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ κατοκύρωσε με 3-0 το ποινίδι της Ζακύνθου με τον Μπας Πύργο, ο οποίος Μπας Πύργο τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών και 2.000 ευρώ πρόστιμο. Το σημαντικό ήταν ότι δεν αφαιρείται βαθμός από την ομάδα του Πύργου και με τα δεδομένα που έχουμε τώρα ανεβαίνει αυτή και η Ζάκυνθος στη Super League 2. Αλλά αυτό που διάβασα είναι ότι αυτή είναι η πρωτόδικη απόφαση. Θα υπάρχει έφεση και από τον Άρη Πετρούπολης, ο οποίος έχει έμεσο ενδιαφέρον. Και οπότε θα περιμένουμε λίγο να. Η διαδικασία δεν είναι, θεωρείται ότι έχει τελειώσει. Και εντός 3 ημερών αναμένεται να δούμε αν ο Άρης Πετρούπολης θα καταθέσει έφεση για να υπάρξει αφαίρεση βαθμού. Κάτι που θα επηρεάσει τα δεδομένα, τη βαθμολογία και θα επηρεάσει και κάποιες ομάδες θα ανέβουν στη Super League 2 της νέας χρονιάς. Είναι κάτι το οποίο έμεσα ενδιαφέρει και την Παναχαϊκή, για να δούμε αν τελικά ποιοι θα είναι αντίπαλοι της, γιατί έχει να κάνει και με το roster και με το προπονητικό, διάφορα πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, αλλά προέχει στην Παναχαϊκή να ξεκαθαρίσει το διοικητικό κομμάτι.

Αυτά σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή. Να πούμε για τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία ότι εγκρίθηκε η προκήρυξη της ΕΠΟ για τη νέα χρονιά. 120 ομάδες θα έχει η ΓΑΜΑ Εθνική στη σεζόν 26-27. Κρεμότητα έχει να κάνει με το παιχνίδι ΠΑΣ Πύργο Ζάκυνθος. Είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε και την έφεση, είπαμε, για να ξεκαθαρίσει. Οι 120 ομάδες θα χωριστούν σε 10 ομίλους των 12. Θα διατηρηθεί το σύστημα play-off, play-out. Οι 6 πρώτοι λοιπόν θα διεκδικούν τον τίτλο, οι 6 τελευταίοι θα διεκδικούν την παραμονή. Από τους 6 τελευταίους θα υποβιβάζονται οι 3 και συνολικά θα υποβιβαστούν 4 ομάδες στη Super League 2. Οι 10 πρωταθλητές των ομίλων θα χωριστούν σε 2 γκρουπ των 5 και μέσω αγώνων μπαράν θα προκύπτουν 4 ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ολοκληρωθούν στις 3 Ιουλίου. Ενώ επιστρέφουν και τα μπαράζ ανόδου από τη ΣΕΠΣ στη ΓΑΜΑ Εθνική, καθώς επιδιώκει η ΕΠΟ να υπάρχει σταθερός αριθμός πλέον των 120 ομάδων στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία.

0: Λοιπόν, πάμε, βάζουμε ένα τελεία από τα ποδοσφαιρικά και πάμε να δούμε την ενότητα στην ΕΜΑ, να μιλήσουμε με την αγαπημένη μας Κρίστη Κουνινιώτη. Κρίστη, καλό μεσημέρι από τον Πελοπόννησο FM.
1: Καλό μεσημέρι, Παγκόπη. Καλό
0: Πέμπτη.
1: Μεσημέρι σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Ακριβώς.
1: Θες να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα σινεμά, που έχουμε αρκετά πραγματάκια, γιατί μου έκανε εντύπωση. Ναι, ναι, ναι, έχουμε. Και μία πολύ ωραία, γιατί είναι Αλμοδοβάρ, που εμένα μου αρέσει ο Αλμοδοβάρ. Δεν θα σου ξαναπώ όμως ότι θα πάω, γιατί όσες φορές έχω πει ότι θα πάω κάπου, δεν
0: έχω
1: πει ξανά. Δεν το λέω, μην το κατεμοιάζω. Λοιπόν, ξεκινάω από τους κυρίαρχους του Σύμπαντος. Franchise είναι βέβαια, επιστρέφει αυτή η ταινία για να συστήσει τον He-Man μέσα από μία φαντασμαγορική προσέγγιση. Για τη Μηγορία είναι η δεύτερη πρεμιέρα από σήμερα. Τι γίνεται εδώ λοιπόν? Η ταινία μας μεταφέρει στο 1996 στην Ιρλανδία, όπου μια δολοφονία εξελίσσεται σε μια από τις πιο πολύκρωτες υποθέσεις της χώρας. Η κάμερα εστιάζει σε ένα δωμάτιο ενόρκων και τολμά να συγκριθεί με το αριστούργημα του Λιούμετ. Τρίτη ταινία, νέα, η μέρα αποκάλυψης. Επιστροφή του Spielberg, Emily Blunt και Josh O'Connor στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μία μετεωρολόγος κυριεύεται από μία μυστηριώδη δύναμη και ενώ μαγνητοσκοπεί ένα δελτίο καιρού ζωντανά στον αέρα. Πάμε στον Αλμοδοβάρ τώρα που είπα προηγουμένως. Πικρές γιορτές ο τίτλος της ταινίας του, είναι σχεδόν αυτοβιογραφία. Διάφοροι λοιπόν άνθρωποι, οι πρωταγωνιστές, αντιμετωπίζουν προβλήματα στη ζωή τους, είτε βρίσκονται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, είτε σε κάποιες κομβικές στιγμές της ζωής τους. Για τους φίλους του Αλμοδοβάρ νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τον ξαναδούν. Και τέλος, όσον αφορά στις νέες ταινίες, Ελλάδα 3.0,

0: για τους μεγάλους φίλους του σινεμά που θέλουν να πάνε και να κάτσουν έτσι στην κλειστή αίθουσα.
1: Κάπου 16 ναι. Ιουλίου βλέπω έρχεται η Οδύσσια του Νόλαν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και διάβαζα στην Αμερική ότι ξεκινήσει οι προβολές, μετρήσεις τις προβολές την ημέρα με πολύ θετικά σχόλια.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό το έχω
1: και μου κάνει εντύπωση τώρα στην Ελλάδα που το φέρνουν Ιούλιο μήνα.
0: Καλά, αυτά τώρα από τη στιγμή που είναι καθορισμένο να προβληθεί τότε δεν.
1: Ναι, και στην τελική πέσα η αγορά τη Αμερική
0: είναι
1: αυτή.
0: Μέσα στο καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Και τότε πα σινεμά, ωραιότατο με το αντίστοιχο σου, μια χαρά.
1: Μια χαρά. Μάλιστα, ωραία.
0: Παιδικά. Έτσι έχουμε και δύο παιδικές ταινίες. Η Φάρμα των Ζώων, φυσικά βασίζεται στο αριστούργημα του George Orwell, είναι animation για τα παιδιά ό,τι πρέπει, γιατί εκεί θα δουν τα ζώα της φάρμας να παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους, διώχνοντας τον άνθρωπο, αλλά οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες δεν θα αρχίσουν να προκύψουν και στα ζωάκια. Και τέλος, η δεύτερη νέα ταινία είναι η Ζώη και τα ζωάκια της, όπου η Ζώη είναι κόρη μιας βιολόγου και παραλαμβάνει ένα κουτί γεμάτο αλόκοτα μπλε μούρα. Και στην πραγματικότητα είναι καρπή από το εξωγήινο δέντρο της ζωής. Το δοκιμάζουν, λέει, αυτά τα φρούτα, το δοκιμάζουν κατά λάθος τα κατοικίδια του σπιτιού και αποκτούν υπερφυσικές ιδιότητες. Okay. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζει το ψαρομουρμούρες. Αυτά.
1: Ξέρεις ποιο τώρα που το είπες, που και είδαν τα παιδιά πήγαν και είδανε, μου είπαν, ένα παιδικό. Mm-hmm. Θυμάμαι τώρα, νομίζω με το Super Mario κάτι είδανε.
0: Το Super Mario, ναι.
1: Ναι, και τους άρεσε. Ναι, με τους άρεσε, βγάλε καλά σχόλια.
0: Ωραία, δεν προβάλλεται πλέον το Super Mario, δεν ξέρω αν θα επανέλθει, αλλά αυτή την εβδομάδα δεν έχει Super Mario.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Ωραία. Θες να πούμε τίποτα για θέατρο ή όχι?
0: Θέατρο, κοίταξε. Θέατρο ξεκινάει, να το πούμε, ξεκινάει ο επιθεωρητής από το Άρμα Θέσπιδος, του Διπεθέ Πάτρας, επιθεωρητής Νικολάη Γκόγκολ, που είναι μια πολύ έτσι ωραία παράσταση και παρότι γραμμένη πάρα πολλά χρόνια πριν, εξακολουθεί να είναι επίκαιρη. Η πρεμιέρα είναι σήμερα Πέμπτη και θα παίζεται στο Θέατρο Μπάρι και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα, μισό λεπτό, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι, 4, 5, 6 και 7. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι. Αυτές οι ημερομηνίες είναι. 9,5 ώρες στο Θέατρο Μπάρι, γιατί μετά θα ξεκινήσει την περιοδία της σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Της περιοχής μας. Και θα συνεχιστεί αυτό το επίσης 4, 5, 6 και 7. Συνεχίζεται και ο Παπαγάλος στο ACT που είχαμε πει.
1: Παπαγάλο τον είδαμε λοιπόν.
0: Τον είδατε. Για πες.
1: Τον είδα.
0: Σωστά μου το είπες, αλλά για πες να το έχουν υπόψη τους και οι ακροατές μας.
1: Κοίταξε, παρότι τώρα με τη μικρή μου εμπειρία, παρότι ας πούμε η υποκριτική ικανότητα δεν ήταν η καλύτερη, όμως το κείμενο ήταν καλογραμμένο. Νομίζω από ό,τι ρώτησα είναι κουμπωμένο σε κάποια παλιά ελληνική ταινία. Νομίζω με Κουτσομπολιό κάτι σχέση έχει. Είναι καλογραμμένο το κείμενο και έβγαλε γέλιο. Δηλαδή, γέλασε η παρέα που ήμασταν μαζί. Υπάρχουν κάποιοι που παίζουν καλά, υπάρχουν κάποιοι που δεν παίζουν τόσο καλά, αλλά η ουσία είναι ότι είναι μια ωραία παράσταση, μια ωραία επιλογή να πάνε να τη δούνε. Νομίζω θα παιχτεί έτσι 2-3 μέρες ακόμα. Νομίζω μέχρι Κυριακή είναι το φινάλε.
0: Ναι. Μισό λεπτάκι να δω, γιατί 7 έχω μπερδευτεί και εγώ με τις μέρες. 7 είναι Κυριακή, σωστά. Ναι. Λοιπόν, και επιθεωρητή, να τα επαναλάβω σωστά για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές. Και ο επιθεωρητής είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και ο Παπαγάλος είναι τις ίδιες μέρες. Ένα τετράημερο δηλαδή.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, και το κομμάτι του θέατρου. Το θέατρο σιγά σιγά πάει σε φινάλε. Εντάξει, λίγες παραστάσεις θα γίνουν και θα πάμε.
0: Τώρα βλέπω, θα πάμε σταθερινά πλέον.
1: Αυτό πήγα να πω. Βλέπω πλούσιο πρόγραμμα το ΔΠΘ, έτσι.
0: Ναι, ναι. Το εννοείς το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας.
1: Σωστά. Ναι, αυτό εννοώ. Το
0: ωραία,
1: το
0: ναι, ναι, ναι. Και έχουμε, μην ξεχνάμε και για τους φίλους μουσικής, ότι έχει ξεκινήσει ήδη το Jazz and More, η ενότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, που είναι στους δρόμους της Πάτρας και σήμερα. Και γενικά θα έχει και τις τρεις κεντρικές συναυλίες. Για τους φίλους της jazz μουσικής είναι ιδανικό.
1: Ωραία.
0: Είπαμε και για μουσική.
1: Είπαμε για μουσική. Λοιπόν, να μου πεις έναν αριθμό για να είναι 29 να κάνουμε την κλήρωση.
0: Ωραία.
1: Και να σε αποδεσμεύσω. Τώρα για την άλλη Πέμπτη δεν σου λέω

0: Ραντεβού ή όχι, θα το δούμε. Θα το
1: θα το δούμε, θα το δούμε, να το αφήσουμε.
0: Λοιπόν, παίρνουμε από το 1 στο 21.
1: Ωραία, το 11.
0: Το 11 στη μέση, λοιπόν, Αθανασία Τζαμαλή είναι η τυχερή νικήτρια που κερδίζει μια διπλή πρόσκληση από τα Options, για τα οποία τα ευχαριστούμε. Και κάπου εδώ θα σε χαιρετήσουμε και θα τα πούμε αργότερα, θα πω εγώ. Θα δούμε το πότε θα είναι.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Έγινε. Καλό μεσημέρι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόη Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόη Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο και πάμε παρεούλα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, πέρα από τα μπασκετικά, στα οποία θα τα πούμε και στη συνέχεια, ότι έχει υπάρχει, όχι ότι έχει υπάρξει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη, όπως έχει γράψει Κώστας Λαμπρόπουλος από το πρωί στο pelop.gr. Μία, σας είπα χθες ότι μετά την ανακοίνωση του Βόβορα είναι θέμα χρόνου να υπάρξουν οι πρώτες κινήσεις. Η ομάδα λοιπόν του Προμηθέα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Jordan Carl Nicholas με θητεία σε NCAA και Maccabi. Αναμένεται να είναι η πρώτη μεταγραφική προσθήκη στη θέση του forward. Ένας παίκτης που πέρσι έπαιξε στο Ισραήλ, στη Maccabi Ramat Gan, με 12,8 πόντους, 9,4 rebound. Μια καλή περίπτωση Αμερικάνου, ο οποίος αναμένεται να μετακομίσει στην Πάτρα τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε λογικά και Κώστα Λαμπρόπουλο αύριο για να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε λίγο στον χώρο του ποδοσφαίρου. Θα φύγουμε από τη ΓΑΜΑ Εθνική, θα πάμε λίγο πιο χαμηλά στις ακαδημίες, εκεί όπου χτίζονται τα παιδιά, εκεί όπου χτίζονται οι νέοι πρωταθλητές. Πάμε να μιλήσουμε με τον προπονητή του Άτλαντα, τον κύριο Γιάννη Βογιατζή, με πολύ μεγάλη προϋπηρεσία, με πολύ μεγάλη εμπειρία στο κεφάλαιο των ακαδημιών. Καλό μεσημέρι, κύριε Βογιατζή, από τον Πελοπόννησος FM.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ήθελα η αφορμή μας για να μιλήσουμε έχει να κάνει και πέρα από το τι φτάνει στο τέλος της σεζόν και να μου κάνετε και το δικό σας σχόλιο για τη δουλειά που γίνεται στον Άτλαντα, που κατά καιρούς έχουμε συζητήσει και σχολιάσει, αλλά με αφορμή ότι η ομάδα λοιπόν της Πάτρας την επόμενη εβδομάδα θα αναχωρήσει για την Ιταλία, που θα συμμετάσχει ένα τουρνουά ακαδημιών υψηλού επίπεδου στο Τωρίνο, και θέλω με αυτό να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, ας ξεκινήσουμε με αυτό λοιπόν, αφού θέλετε με αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα συμβεί πρώτη φορά από τη στιγμή που η Ακαδημία έχει έρθει υπό τη σκέπη μας. Ήταν ένα όνειρο το οποίο το θέλω εδώ και αρκετά χρόνια. Ήρθε η ώρα να πάρει σάρκα και οστά, και πραγματικά είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και το περιμένουμε πως και πως. Την άλλη Τετάρτη λοιπόν, 10 Ιουνίου, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε την πρώτη μας, έτσι θα έλεγα, επίσημη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στο εξωτερικό.
0: Με συμμετοχή
1: και είναι κάτι
0: ποιον?
1: Το οποίο με, αρχικά θα συμμετάσχουμε με ένα ηλικιακό τμήμα, K12, το οποίο βασικά θα δεχτήκαμε μια πρόσκληση λόγω της συνεργασίας μας με την BIAC που έχουμε, γιατί θα συμμετάσχει και η ίδια με ένα μεγαλύτερο ηλικιακό τμήμα. Δεχτήκαμε μια πρόσκληση για συνεργαζόμενες ακαδημίες. Αν τυχόν μας ενδιαφέρει, θα μπορούσαν να μπουν χέγγιο για εμάς για να μπορέσουμε να πάρουμε μέρος. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί όποιος θέλει να συμμετάσχει σε μεγάλα τουρνουά, πρέπει να έχει κάποια διαπιστευτήρια. Είτε είναι αγωνιστικά είτε είναι εξωαγωνιστικά, συνδυασμός θα έλεγα. Οπότε όταν μας ήρθε αυτή η πρόσκληση, το σκεφτήκαμε, μιλήσαμε με τους γονείς. Το συγκεκριμένο τμήμα πληρούσε τις προϋποθέσεις, και λέω πληρούσε προϋποθέσεις και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι το κόστος για ένα τέτοιο ταξίδι είναι μεγάλο και πρέπει να το υπομισθούν όσοι επιτοπλίσουν οι γονείς. Και για να μπορέσει να βγει, έπρεπε να μαζέψει και την ανάλογη πλειοψηφία των παιδιών. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο τμήμα λοιπόν κατάφερε και μάζεψε ικανοποιητικό αριθμό ατόμων. Και σε συνδυασμό και με το αγωνιστικό σκέλος, που είναι σε ένα έτσι αρκετά καλό επίπεδο, επιλέχθηκε να πάει το συγκεκριμένο τμήμα.
0: Και
1: είναι μια εμπειρία.
0: Είναι στο Τωρίνο λοιπόν το τουρνουά.
1: Ποιες
0: ομάδες από το εξωτερικό έχετε μια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια εικόνα, δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα με ποιες ομάδες θα παίξουμε εμείς, αλλά θα είναι μεγάλα κλαμπ, θα είναι η Μπενφίκα, η Μαρσέη, η Ιουβέντους, η Τζένο, θα είναι αρκετές ιταλικές. Είναι από, μέχρι και από την Αμερική, από το Ορλάντο είδα ομάδες. Είναι πάρα πολλές, απλά δεν είναι σε διάφορες ηλικίες διασκορπισμένες.
0: Μιλάμε για ομάδες που δίνουν, ναι, τεράστια σημασία σε ακαδημίες. Δηλαδή μόνο και μόνο Γιουβέντους, Μαρσέη, μου έλεγε άνθρωπος του ποδοσφαίρου.
1: Μπενφίκα, Ρώμα, Ίντερ, είναι πάρα πολλά τα ονόματα.
0: Όχι, πέρα από αυτό, είναι ομάδες που δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε ακαδημίες. Είναι ομάδες που, από ό,τι μου έλεγε κάποιος που ξέρει, έχουν πολλά γήπεδα σε ακαδημίες, έχουν συγκεκριμένη στοχοπροσύλωση, συγκεκριμένο πρόγραμμα, παίρνουν παιδιά και από μικρές ηλικίες και τα γαλουχούν σύμφωνα με τη φιλοσοφία. Είναι λοιπόν ομάδες οι οποίες όντως δίνουν βαρύτητα, γι' αυτό συμμετέχουν και εκεί και στο συγκεκριμένο τουρνουά. Οπότε μόνο και μόνο τα ονόματα και οι εμπειρίες.
1: Και από διάφορες χώρες, σαν η Σπάρτα Ρότερνταμ, από την Ολλανδία, δηλαδή έχει πάρα πολλές χώρες. Η μορφή του τουρνουά γίνεται με τον εξής τρόπο, δηλαδή στον κάθε όμιλο βάζουν μια επικεφαλή ομάδα ΠΑΕ, θα το έλεγα έτσι, υψηλού επίπεδου. Βάζουν μια τοπική από την διοργανώτρια χώρα, βάζουν μια από άλλη χώρα, όχι από την Ιταλία παραδείγματος χάρη, δηλαδή σου βάζουν και παίζεις και αντιμετωπίζεις όλων των ειδών, θα έλεγα, τις ομάδες, είτε είναι πολύ ψηλό επίπεδο, είτε λιγότερο υψηλού, είτε αντίστοιχη ερασιτεχνική τεχνική όπως είσαι εσύ εδώ στην Ελλάδα, αλλά της Ιταλίας, είτε από κάποια άλλη χώρα. Και για μας θα είναι πρωτόγνωρο οι εμπειρίες, οι κουλτούρες, η φιλοσοφία, τα ποδοσφαιρικά στυλ που θα δούμε, όλα αυτά θα είναι εφόδια και να μπορέσουμε να τα μεταμπαλαδεύσουμε ό,τι θετικό δούμε αύριο μεθαύριο και στα δικά μας παιδιά, στη χώρα μας, και να περάσουμε πρωτίστως όμορφα και να είναι μια ωραία εμπειρία που στο μέλλον μακάρι να μπορέσουμε να την ξανακάνουμε με περισσότερα ηλικιακά γκρουπ και να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας, αυτό που λέμε εξωστρέφεια και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδος.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι γενικά υπάρχει φιλοσοφία στον Άτλαντα, ο οποίος συμμετέχει σε πολλά τουρνουά. Πήγανε στη Ζάκυνθο το Πάσχα, αρκετά ηλικιακά τμήματα. Πήγανε πριν από λίγες μέρες στο Σοφικό. Τον Νοέμβρη είχατε συμμετάσχει στο Elite Νέων στην Αθήνα. Είναι φιλοσοφία
1: τον
0: να πηγαίνει.
1: Στο Νόβους Καπ, στο Γλυφάδα. Ναι, προχθές ήρθαν τμήματα από το Σοφικό. Είναι στη φιλοσοφία μας η εξωστρέφεια. Πρέπει τα παιδιά να και οι γονείς, γιατί είναι εκπαιδευτικό και για τους γονείς, να βλέπουν ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικά πράγματα, υπάρχουν καλύτερες ομάδες, υπάρχουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές, σαφώς υπάρχουν και άλλοι που εμείς είμαστε σε καλύτερο επίπεδο. Είναι πολύπλευρο. Το θέμα είναι να έχουμε ένα καλό περιβάλλον άπαντες και να μπορούν τα παιδιά στις δύσκολες εποχές, και λέω δύσκολες γιατί αν δείτε ένα παιδί στις μικρές ηλικίες σε σχέση με ένα παιδί πριν 10-20 χρόνια, οι υποχρεώσεις του έχουν αυξηθεί τόσο πολύ. Δηλαδή βλέπεις ένα παιδί και σου λέει έχω μάθημα, έχει αγγλικά, έχει φροντιστήριο. Παλιά δεν υπήρχαν αυτά. Τώρα τα παιδιά πάνε, πώς να σου πω, σαν μηχανάκια, σαν κομπιούτερ. Δηλαδή παίρνουν μια τσάντα και ζυγίζει 100 κιλά να την πάνε σχολείο.
0: Ναι, αλλά όμως
1: έχουν αλλάξει τα
0: δεδομένα. Ναι.
1: Έτσι είναι τα δεδομένα.
0: Κακώς θα πει κάποιος, γιατί στο εξωτερικό δεν υπάρχουν φωτιστήρια το απόγευμα, κάνουν ό,τι δουλειά κάνουν στο σχολείο.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι, αλλά στο εξωτερικό υπάρχει εκπαίδευση. Θα πάνε σχολείο, θα τελειώσουν το σχολείο τους και τα παιδιά θα είναι διαβασμένα και για την άλλη μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ δεν το έχουμε αυτό, δυστυχώς.
0: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω βασανίζει πολλές
1: ακαδημίες. Και δεν ξέρω αν θα το αποκτήσουμε και ποτέ.
0: Και είναι μια δύσκολη εξίσωση στην οποία μπαίνουν και τα παιδιά και οι γονείς. Δηλαδή και οι γονείς πρέπει να τα προλάβουν όλα, πρέπει να κάνουν τον ταξιτζή πέρα από τον αυτόν που θα υποστηρίξει οικονομικά.
1: Και αν οι γονείς, λέω εγώ, είναι εργαζόμενοι και οι δύο, που είναι πολύ πιθανό.
0: Και αν κάποιοι δουλεύουν και πρωί-απόγευμα, που επίσης είναι ένα σενάριο πιθανό.
1: Άρα αντιλαμβανόμαστε το βαθμό δυσκολίας στην καθημερινότητα μιας οικογένειας.
0: Εσείς ως ακαδημία πώς το έχετε, πώς προσπαθείτε να το προσεγγίσετε αυτό για να εξυπηρετήσετε και τους εργαζόμενους γονείς και όλα αυτά υπόλοιπα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν Ακαδημία προσπαθούμε να έχουμε κάθε μέρα όλες οι ηλικιακές κατηγορίες. Δηλαδή είτε είναι κάποιος που έχει ένα κατάστημα εμπορικό και Δευτέρα, Τετάρτη είναι εύκολο για αυτόν να φέρει το παιδί του, αλλά επειδή καταλαβαίνετε ο κύριος Σόγκος δεν μπορεί να κάνουν όλη την ίδια μέρα, δεν έχουν Δευτέρα και Τετάρτη που είναι τα μαγαζιά κλειστά, υπάρχει αντίστοιχο ηλικιακό γκρουπ και Τρίτη και Πέμπτη και Σαββατοκύριακο. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά προσπαθούμε κάθε μέρα να πιάνουμε το καλεντάρι όλων των ηλικιών για να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλους τους ανθρώπους που μας επιλέγουν για να συνεργαστούμε.
0: Μάλιστα. Γενικότερα λοιπόν, η φιλοσοφία του Άτλαντα ποια είναι? Είδαμε η πρώτη ομάδα ανέβηκε από τη γάμα κατηγορία στη Β' με δικά της παιδιά. Γενικά η φιλοσοφία είναι δηλαδή ότι η ομάδα θα παραμείνει προσιλωμένη στο να επενδύει και να δουλεύει τα παιδιά από K8, K7, πόσο είναι, μέχρι K14, K16, πόσο...
1: Όχι, τα παιδάκια μπορούν να ξεκινήσουν από 5 χρονών και να, μέχρι να ενηλικιωθούν και να γίνουν άντρες. Στόχος και φιλοσοφία της Ακαδημίας είναι το κυριότερο, να έχουμε ένα ωραίο περιβάλλον, χωρίς, θα έλεγα, τοξικότητες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή το ωραίο περιβάλλον δεν αφορά μόνο τον αγωνιστικό χώρο, αφορά και τους γονείς, αφορά και την κερκίδα, αφορά τα πάντα. Θέλουμε να έρχονται να παίζουν σε εμάς και να είναι μια γιορτή το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα θέλουμε τα παιδιά όλα να βελτιώνονται. Σαφώς δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές το ίδιο, δεν έχουν όλοι τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά δεν μπορούν να βελτιωθούν. Όταν εμείς λοιπόν σε όλα τα παιδιά μπορούμε να προσφέρουμε μία βελτίωση, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο, μας ικανοποιεί πάρα πολύ, και όταν μέσα από αυτή την καθημερινότητα και τη βελτίωση έχουν δείξει οι αριθμοί ότι αρκετά παιδιά τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει ένα βήμα για μεγάλες ΠΑΕ, εκεί ακόμα μας χαροποιεί πολύ περισσότερο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που μένουν πίσω, γιατί δεν γίνεται όλα τα παιδιά να πάνε στην ΠΑΕ, μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο να ανδρώνουν τα δικά μας τμήματα, να ανδρώνουν τη δική μας αντρική ομάδα, επειδή μου είπες με δικά μας παιδιά, ναι, ως επιτοπλίστων με δικά μας παιδιά, γιατί θα είναι εκπαιδευμένα όπως εμείς θέλουμε, θα έχουν τη φιλοσοφία και την κουλτούρα τη δική μας, οπότε ακόμα και οι αγώνες αντρικής ομάδας και ασχέτως κατηγορίας, όταν προέρχονται με παιδιά που έχουν μεγαλώσει μαζί μας, είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και είναι το ζητούμενο. Και μέσα από εκεί να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε, να πάνε και στα μαθήματα τους καλά. Τώρα καλή ώρα έχουμε παιδιά τα οποία δίνουν πανελλήνιες, δίνουν 7 παιδιά από την ομάδα μας πανελλήνιες, είναι σε διαδικασία πανελληνίων. Αυτά τα παιδιά τα βοηθήσαμε όσο μπορούμε με τις προπονήσεις. Μετά μειώσανε προπονήσεις. Είναι ο κύριος στόχος αυτή τη στιγμή τα μαθήματα. Θα επανέλθουμε. Όλος αυτός ο κύκλος.
0: Μια και το είπε, συγγνώμη, οι φοιτητές δηλαδή 18-19 ετών, 20, παίζουν στην πρώτη ομάδα πλέον μόνο βάση ηλικίας.
1: Βάση ηλικίας, παιδιά που είναι γεννημένα από το 2007 και μεγαλύτερα, παίζουν μόνο στην πρώτη ομάδα. Τα παιδιά που είναι γεννημένα από 2007 και μικρότερα έχουν δικαίωμα να παίξουν και στην ΚΑΠΑ 19. Γιατί η Ακαδημία έχει και ΚΑΠΑ 19 που συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και είναι στην τελική φάση. Δηλαδή μέχρι και τον Ιούνιο έχουμε αγώνες, εξελίσσονται τα πρωταθλήματα της ΕΨΑΧΑΙΑΣ, τα οποία μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Είτε με κάποιες γιορτές που θα διοργανώσει η ΕΠΣ με όλων των ειδών τους ομίλους και τα παιδιά και τις ηλικίες, είτε με τις τελικές φάσεις των ελίτ τμήματων που θα οδηγηθούν εκεί σε πρωταθλήματα και κατατάξεις.
0: Είπες κάποια στιγμή νωρίτερα στην κουβέντα σου, Γιάννη, ότι κάποια παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν και πάνε σε ΠΑΕ άλλων ομάδων, δυστυχώς, Γιάννη, τελευταία χρόνια η Παναχαϊκή δεν είναι τουλάχιστον σε μια Super League 2 που θα μπορούσε θεωρητικά να αποτελέσει σκαλοπάτι. Η ΠΑΕ είναι, η Παναχαϊκή είναι εκτός και έτσι αναγκαστικά βλέπουμε τελευταία χρόνια πάρα πολλές ακαδημίες και η ομάδα του Άλντα φυσικά με πολλά παιδιά να στέλνουν παιδιά σε τμήματα ηλικιακά, όχι στην πρώτη ομάδα του Πανετολικού.
1: Είναι η αλήθεια. Αυτά τα παιδιά πάνε 14 χρόνια, 15 και αναγκάζονται να φύγουν από την πόλη τους, γιατί η πόλη τους δεν έχει μια ομάδα η οποία να μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία. Οπότε όταν ο γονέας θέλει το καλύτερο για το παιδί του, και δυστυχώς στην πόλη μας δεν έχουμε ομάδα σε αυτές τις κατηγορίες, τις επαγγελματικές, αναγκάζεται και μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί γνωρίζω οικογένειες είτε που έχουν κοπεί στα δύο. Καλοπρόεδρε, το λέω. Δηλαδή,
0: αυτό ήθελα να το ρωτήσω, Γιάννη.
1: Στην πρέπει, Αθήνα, η μαμά, την κόρη, στην πα... σαφώς και δεν είναι καλό. Αλλά αυτό είναι επιλογή της οικογένειας. Ή έχουν δει πολλά παιδιά τα οποία έχουν φύγει από το περιβάλλον της οικογένειας, πάνε στην Τρίπολη, πάνε στο Αγρίνιο, πάνε στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να πούμε ονοματολογία. Και βλέπεις ότι τα παιδιά δεν είναι εύκολο να φύγουν από το περιβάλλον του σπιτιού και να βρεθούν ξαφνικά σε άλλους χώρους, είτε έχει να κάνει με το κομμάτι της διατροφής, είτε έχει να κάνει με το κομμάτι του σχολείου, είτε με το κομμάτι της καθημερινότητας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους. Τα πιο ανθεκτικά παιδιά αντέχουν, συνεχίζουν. Τα λιγότερο ανθεκτικά προβληματίζονται περισσότερο. Και δεν σημαίνει ότι κάποιο παιδί που θα φύγει σε τόσο μικρή ηλικία θα λύσει και το πρόβλημα της ζωής του ή του εγγυάται κανείς ότι θα παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Όχι, μας μην γελιόμαστε τώρα. Δηλαδή αυτό που κυνηγούν οι γονείς.
1: Αλλά αυτό είναι το όνειρο των παιδιών. Mm-hmm. Αυτό είναι και το όνειρο των γονέων που έχουν έτσι πολύ ταλαντούχα παιδιά. Και κανείς δεν μπορεί να στερήσει τις πιθανότητες από το να διεκδικήσουν το όνειρό τους. Οπότε οι περισσότερες οικογένειες υποστηρίζουν το παιδί στο να φύγει και αναμένουν μετά την περαιτέρω εξέλιξή του
0: Με σκοπό να κάνουν κάποια παιδιά επαγγελματικά συμβόλαια. Αυτό είναι ο
1: στόχος. Με σκοπό να κάνουν επαγγελματικά συμβόλαια. Κοίταξε να δεις. Έχει γίνει αυτό. Έχει πάρει σάρκα και ωστά. Δηλαδή από την Ακαδημία μας έχουν φύγει παιδιά τα οποία έχουν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Έχουν βρει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το δρόμο τους. Και είναι και άλλα πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι ακόμα σε αναπτυξιακές ηλικίες. Αγωνίζονται στη ΣΚΑΠΑ των ομάδων της Super League 1. Τα οποία και αυτά αναμένουν όσο μεγαλώνουν να μπορέσουν να μπουν και αυτά στην ίδια διαδικασία. Και είναι μεγάλη μας χαρά που είναι αρκετά στα παιδιά και μάλιστα όταν γυρίζουν τώρα, δηλαδή αυτή την εποχή τον Ιούνιο που τελειώνουν τις υποχρεώσεις τους με τις ομάδες τους, είναι πάρα πολύ ευχάριστο γιατί έρχονται στο γήπεδό μας, μας δουν εμάς, τους συμπαίκτες τους, δείχνουν ότι εκτιμάνε το παρελθόν και από πού ξεκίνησαν και πολλές φορές δεν σας κάνει, μπαίνουμε και σε μια προπονητική διαδικασία γιατί τα παιδιά αυτά πρέπει να κάνουν μεταβατική περίοδο, δεν είναι ότι θα κάτσουν και θα κάνουν μόνο μπάνια και ξεκούραση. Και επιλέγουν είτε τις εγκαταστάσεις μας είτε προπονητές που τους γνωρίζουν και τους εμπιστεύονται για να μπορέσουν να διατηρηθούν το καλοκαίρι και να επανέλθουν στις ομάδες τους τον Αύγουστο όπως πρέπει για αθλητές υψηλού επίπεδου.
0: Πάντως, Γιάννη, είπες νωρίτερα για τη βελτίωση. Εγώ θα πω ότι πράγματι όντως τα παιδιά λοιπόν κάποια έχουν δυνατότητες Α, κάποια έχουν δυνατότητες Β, κάποια έχουν υποστηρητικούς γονείς, κάποια δεν έχουν. Αλλά η μεγάλη εικόνα, ξέρεις ποια είναι, ότι τα παιδιά δεν είναι σπίτι και να μπλέξουν με οθόνες και ό,τι άλλο συνεπάγεται, που είναι πολύ μεγάλη μάστιγα. Δηλαδή είναι προτιμότερο για μένα να είναι στο γήπεδο, να κάνουν προπόνηση και ας μην είναι καλός παίχτης, να προπονείται, να αφλείται, να κοινωνικοποιείται, παρά να είναι σπίτι με μια οθόνη.
1: Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τα παιδιά τα τελευταία έτη, θα έλεγα εντός εισαγωγών, είναι διαμερισματοποιημένα παιδιά. Και αυτό το λέω συγκαταλογμένων και των δικών μου παιδιών, γιατί και εγώ έχω δύο παιδιά σε αναπτυξιακές ηλικίες. Είναι μεγάλη μου χαρά να μου λέει το παιδί μου θέλω να πάω για προπόνηση. Και να αφήνει το κινητό, γιατί όταν δεν είναι στην προπόνηση είναι με ένα κινητό ή στην τηλεόραση ή ένα PlayStation. Αλλά πιο πολύ θα έλεγα τώρα με τα κινητά και τις διάφορες εφαρμογές, τα παιδιά εθίζονται σε αυτό, με αποτέλεσμα να μην παίρνουν τα ερεθίσματα τα που πρέπει έξω, που παίρναμε παλιά εμείς στην Αλάνα ή που παίρνουν αυτά όταν πάνε στο γήπεδο. Και είναι πολύ ευχάριστο να θέλουν να πάνε στο γήπεδο, γιατί εκεί παίρνουν τα ερεθίσματα που πρέπει να παίρνουν για την ενηλικίωσή τους. Οπότε ναι, όποια παιδιά είναι στον αθλητισμό, ασχέτως ποιοτικών χαρακτηριστικών, και πάνε, θέλουμε να πηγαίνουν με χαρά για προπόνηση στους αγώνες, γιατί τα κέρδη είναι πολύ περισσότερα από τον πρωταθλητισμό ή κάτι άλλο, το να ασχολείται ένα παιδί απλά με τον αθλητισμό.
0: Είπε και νωρίτερα για αυτό, να σας ζω για να κλείσουμε, ότι πρέπει να δημιουργούμε ένα υγιές περιβάλλον, και είναι και αυτό σημαντικό, γιατί λέμε εμείς ότι καλά είναι να μην είναι στο διαμέρισμα και να πηγαίνουν σε ένα περιβάλλον που θα βρίσκουν, πέρα από την όποια αγωνιστική ποδοσφαιρική βελτίωση, θα βρίσκουν ένα περιβάλλον, τους φίλους τους να χαρούν, να παλέψουν, να κάνουν. Αυτό είναι και μέλημα της Ακαδημίας, προκειμένου να δημιουργήσει ένα περιβάλλον υγιές. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό και για τους γονείς.
1: Είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα θα υπάρχει και καλύτερο. Μην νομίζετε και εμείς γνωρίζουμε και τα δυνατά και τα δυνατά μας σημεία. Προσπαθούμε να διατηρούμε τα δυνατά και να βελτιώνουμε τα αδύναμα. Δεν είναι εύκολο, γιατί όταν έχεις να κάνεις με μεγάλο όγκο παιδιών και γονέων, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν αντιλαμβάνονται όλοι το ίδιο. Υπάρχει ο γονέας που θα φέρει το παιδί του, θα το αφήσει και θα φύγει. Υπάρχει ο γονέας που θα κάτσει να το δει. Υπάρχει ο γονέας που θα γίνει προπονητής στο παιδί του.
0: Και αυτό
1: υπάρχει ο γονέας που θα το βάλει μέσα στο αμάξι και θα του δίνει οδηγίες πολλές φορές διαφορετικές από αυτές που το έχει δώσει ο προπονητής. Οπότε το παιδί εκείνη την ώρα θα έρθει σε σύγχυση, θα πει ο προπονητής μου είπε αυτό, ο μπαμπάς μου λέει το άλλο, εγώ τι κάνω.
0: Δυστυχώς υπάρχει αυτό.
1: Υπάρχει, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το θέμα είναι να το μειώσουμε όσο μπορούμε. Να βοηθήσουμε και τους γονείς προς αυτή την κατεύθυνση για να περνάμε όλοι καλύτερα και πιο ευχάριστα και να έχουμε μόνο χαμόγελο.
0: Εύχομαι, Γιάννη, να πάτε στο Τωρίνο, να περάσετε καλά, να γευτείτε αυτή την πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί είναι διαφορετικό και για τα παιδιά θα είναι πολύ ωραία εμπειρία πάνω απ' όλα, και μακάρι όλο αυτό να βοηθήσει να προοδεύσουν, να υπάρχουν τα άλλα. Μακάρι να μπορέσει ο Άτλας κάποια στιγμή να φέρει και τέτοιες ομάδες στην Πάτρα. Και αυτό...
1: το μακάρι, και μια και μου δίνεις αυτή την ωραία πάσα, με ομάδες έτσι υψηλού επίπεδου, εμείς την Κυριακή που μας έρχεται, 7 του μηνός, Έχουμε, φιλοξενούμε στην Πάτρα την ΠΑΕ Παναθηναϊκό, την ΠΑΕ ΑΕΚ, την ΠΑΕ Αστέρα Τρίπολης και στη συνεργασία και με την ΕΠΣΑ Χαΐας και τη συμμετοχή της ΕΠΣΑ Χαΐας και του Δαβουλή θα κάνουμε ένα τουρνουά το οποίο θα είναι όλη την ημέρα την Κυριακή, θα διεξαχθεί στο γήπεδο το Atlas Arena και στα προσφυγικά συγχρόνως. Και είναι μια πρόσκληση που κάναμε και τη στήριξη και η ΕΠΣΑ Χαΐας σε ομάδες που έχουμε γνωρίσει εμείς μέσα από την εξωστρέφεια αυτή που λέγαμε νωρίτερα. Αποδεχτήκαν την πρόσκλησή μας και είναι, μιλάμε για την ηλικία K14, είναι μεγαλύτερα τα παιδιά.
0: Αυτό πήγαν από 14 και μία... 12.
1: Είναι γεννημένα το 2012. K14.
0: Είναι... Μόνο K14.
1: Μεγαλύτερα παιδιά, να είναι μόνο K14. Και ευελπιστούμε η Κυριακή αυτή, 7 του μηνός συγκεκριμένη, να είναι μια γιορτή όλη μέρα, από το πρωί ως το βράδυ, με ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου. Ανθρώπους, staff και επιτελεία που είναι από την ελίτ αφρόκρεμα του ποδοσφαίρου της χώρας μας στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο και με την παρουσία τη δική μας και των άλλων ομάδων από την Αχαΐα και των παιδιών από την Αχαΐα να περάσουμε μια πολύ ωραία Κυριακή. Αντίστοιχη πρόσκληση έχει γίνει και για τις 17 του μηνός σε πιο μικρή ηλικία που πάλι έχουν αποδεχτεί συγκεκριμένες ομάδες την πρόσκλησή μας και θα δώσουν πάλι το παρόν. Οπότε κλείνοντας η χρονιά τον Ιούνιο είναι, όπως καταλαβαίνετε, δεν
0: εκεί είναι, είναι K12, Γιάννης, 17
1: εκεί
0: του
1: είναι
0: μήνα.
1: K12, ναι, η επόμενη φορά είναι K12.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι έτσι όλη τη μέρα, εκεί θα γίνει μόνο σε εγκαταστάσεις του Άτλα και ευελπιστούμε κλείνοντας η χρονιά να μείνει το πιο γλυκό αποτύπωμα είτε στους ανθρώπους που θα φιλοξενήσουμε εδώ είτε στα παιδιά που θα συμμετέχουν από το νομό μας και την πόλη μας. Για να πάμε σε ένα κλείσιμο έτσι, σεζόν, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ωραία. Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσάς.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Να ακούσαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα από τον προπονητή του Άτλαντα, τον Γιάννη Βογιατζή. Αναφέρθηκαμε στον τουρνουά που θα δώσει το παρόν η ομάδα της Πάτρας σε λίγες μέρες στην Ιταλία. Και κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα του Ατρόμητου στην ΓΑΜΑ Εθνική, ο Ατρόμητος Πατρών που έκανε μια ανάρτηση λίγο νωρίτερα. Ετοιμαζόμαστε με μπροστάρι τον πρόεδρο μας τον Νεκτάριο Σκόντρα και το τεχνικό μας επιτελείο, σχεδιάζουμε το μέλλον για να είναι αυτό που πρέπει στη ΓΑΜΑ Εθνική, λέει το μήνυμα. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόκκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα αύριο εδώ, λίγο μετά τη μία, στον Πελοπόννησος FM. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζει,

0: Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών.
3: LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα.
2: Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service.
3: Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063.
2: 20 χρόνια.
3: 20 χρόνια. LMA Service.
2: LMA Service.
3: Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
4: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
1: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές.

0: Και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών.
3: LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα.
2: Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service.
3: Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063.
2: 20 χρόνια.
3: 20 χρόνια. LMA Service.
2: LMA Service.
3: Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Θα!
6: Και μετά τις εκλογές.
7: Αχ, και να ξέρω.
8: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
9: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
8: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
9: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
3: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
4: Από ποια οπτική και να το δεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Stop.

0: είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice. And I love

0: 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.